0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου και η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από όσα λάθη έκανα
3: και με έχουν πληγώσει, είσαι το μόνο που...

0: Υπόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Γυφύλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός. Γυφύλος μυστικός μου, αχ, γυφύλος μυστικός μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να μπορούμε τα κάλλη σου στα λόγια μου να βάλω. Δεύτερο ερωτόκριτο για σένα θέλω να βάλω.

0: είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόχρητος.
1: Ένα γερί εξάνυγα στην εκκλησά με πόνο και μου είπε γύρνα μη με δεις την ώρα που θα λιώνω.
2: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας,

τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια. Και λέει μου προξενητής λεφτά να δεις Μιχάλη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μην κλαις αυτούς που έχουνε όνειρα σκοτωμένα. Είναι πολλοί που τα έχουνε αζωντανά χαμένα.

0: όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε.
1: Ερωτόκριτος.
2: Είσαι στολίδι της ομορφιάς, τη θάλασσας γοργόνα, ήλιος και λάμψη της αστραπής και μπόρα του χειμώνα.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Κρυβό σχολείο είναι η ζωή και αυτή με έχει διδάξει. Με δυσκολίες πέρασα τάξη σε άλλη τάξη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Φεγγάρι μου, κουράζωσαι και σου έχω γίνει βάρος. Μα και να πω και μυστικό, δεν έχω αλλού το θάρρος.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Φαίνεσαι εγωίστρια στον αλωνό τα μάτια. Δείχνεις στο πρόσωπο χαρά, μα έχεις καρδιά κομμάτια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πουλί μου κοίτα εγίνηκες και γύρισε ο χρόνος. Απομετρώ η γέγνια σου, το κλάμα σου και...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως κι ανάψει. Αντέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έγινε ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε, ίσπασε το ποτήρι. Ποια είσαι εσύ που ενώ πονώ να σου κρατώ χατήρι. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω από τη ζωή σου. Και μάθε πως ο χωρισμός ήταν επιλογή σου. Κάπου εδώ τελειώσαμε, χωρίζουμε που λένε. Όπως γελούν τα μάτια σου να μάθουν και να κλαίνε. Κάπου εδώ τελειώσαμε, φεύγω και μένεις μόνη. Και ο ρόλος του ηθοποιού κάποτε τελειώνει. Κάπου εδώ τελειώσαμε, μην ψάχνεις για τη λύση. Μετά από την Ανατολή ακολουθεί η Δύση. Κάπου εδώ τελειώσαμε, απ' τη ζωή μου φεύγεις. Ήσουν για μένα Ανατολή, μα τώρα βασιλεύγεις. Και ποια είσαι εσύ που μου ζητάς ό,τι μου λες να κάνω. Εγώ μετά, απ' το Θεό τον εαυτό μου μάλλον.

0: στη πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Ερωτόκριτος.
2: Μαρμαρωμένος βασιλιάς, χώρια σου έχω νιώσει, που ένα φιλί σου λαχταρά για να ξεμαρμαρώσει.

0: ερωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω. Θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ίντα θα βγει πως αγαπώ και πως για σένα μνώγω, που δε γρικώ απ' τα χείλια σου τσελπίδας ένα λόγο.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: κανένα να αγοράσει.
1: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.

0: κάποτε. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Είδα τον ήλιο να στεγνώνει τα σύννεφα και το μεράστρι να σκουπίζει το φεγγάρι. Είδα τη μάνα του Χριστού την Παναγιά και να χτενίζει ένα παλικάρι.

0: το είχε τόσο καλοχτενισμένο.
1: Είδα τον ήλιο να ζεσταίνει έναν γέροντα στο νοτικό των αναμνήσεων και το φεγγάρι να κρατάει από τη χέρα δυο μεθυσμένους στην κορυφή των παρεστήσεων.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον έρωτά σου όποια καρδιά βαστάξει και δεν κλάψει, θα είναι καρδιά χωρίς παλμούς, και αν χτυπά

0: Πρωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: ερωτόκριτος.
1: Αναστενάζω τρέμει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
0: Η φωνή της Κρήτης.

μέση μέση σου βαστάς. Στη μέση μέση σου βαστάς τα ηγένιου τη χάρη. Τα ηγένιου τη χάρη κι από τα γύρω τρίγυρα έρχονται με καμάρι.

λύρες, λαούτα και βιολιά. Λύρες, λαούτα και βιολιά, σου σταμαλεύει ζώτη. Σου σταμαλεύει ζώτη, χορεύουνε οι σύμμυτα.

Έτσι αλέθανε μέχρι και από το σφεντιλί. Πες μου, ο σαντουλάς ηθιού,

παιδιά του ολοχρονής μαξουλιτά ταΐζει. Μαξουλιτά ταΐζει κι αντύχει κι άλλο να πεινά, κι αυτό τα αποχαιρεί.

Αχ, η σκέψη μου φιενόρχεται στου λασιθιού τα όρη. Στου λασιθιού τα όρη και βάνια ετοφτέρουγα σόβους για πανοφόρη.

ιδιωτικό δροσάπιδο του Μαΐ. Δροσάπιδο του Μαΐ, ποιος έδε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει. Ποιος έδε και δεν πέθυμα σύφλουδο να σε φάει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημερών εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με τον Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η Συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς.
1: Όπα λέω!

0: Ρώσο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
11: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
10: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
11: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
10: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
11: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
10: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
12: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
13: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 1-499. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2,05. Κρασί Τιτάκης, λευκό, ροζέ, ρετσίνα 1,5 λίτρο 4,24. Τυρόπιτα Αλφα 3,99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7,34. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
0: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Ανταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Βασίλισσα μου να σε, και θα τα κάμω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι. Και θα τα κάμω αλήθινα αυτό να το θυμάσαι.
1: Χρήσανθος Μακράκης, Βασίλισσα μου να σε. Καλημέρα! Καλημέρα, Νάκη. Η Παρασκευή, ένα χειροκρότημα για την Παρασκευή, το αξίζει. Μπράβο, μπράβο, μπράβο σου, μπράβο σου, πολύ καλημέρα. Νάκη, το Σαββατοκύριακο έφταξε. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό θα κεράσουμε και σήμερα όλο το πλανήτη και εκτός. Και εκτός ηλιακού συστήματος θα πάμε. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι ξυπνάει Κρήτη, κριτικά, παραδοσιακά. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ράμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε. Έχουμε γιορτή σήμερα. Γιορτές και πανηγύρια. Παΐσιος λέει το εορτολόγιο. Παϊσία, Ιούδας, Ζώσιμος, Ζωσιμαία. Ωραία. Να πούμε ότι την Κυριακή που έρχεται είναι η Παγκόσμια ημέρα πατέρα. Να πούμε μαντινάτες για τον πατέρα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο στις πρώην αποθήκες Σκουλούδι, η προσωρινή δομή μεταναστών. Σε αυξημένη επιφυλακή Κρήτη σήμερα Παρασκευή, κατηγορία 3, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε τους αέριδες. Νέα απάτη στο Ρέθυμνο. Πήραν από 58 χρόνια κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας περίπου 800 ευρώ. Ηράκλειο, αποσωληνώθηκε ο 13χρονος που νοσηλευόταν στο Παγνί μετά από πτώση με πατίνι. Χανιά, συνεχίζονται οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα. Ρέθυμνο, μια 82χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στη θάλασσα. Ηράκλειο, φωτιά στον καταβλισμό Ρωμά, κινητοποίησε την πυροσβεστική. Κάλεσμα συνταξιούχων για παγκρίτες, κινητοποίηση στα Χανιά, 29 του Ιούνιου. Ρεκόρ επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το Μάιο, άνοδος 8,1% στον Νίκος Καζαντζάκης. Ελστάτ, μειώθηκαν οι γεννήσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Δεν γεννάμε. Η μόνη περιφέρεια που άντεξε η περιφέρεια Κρήτης. Μόνο στην Κρήτη γεννάμε. Το αντιχριστό φταίει. Ο Ντάκος, το τυρί.
2: Ο καιρός.
1: Σύμφωνα με την έμεση σήμερα γενικά μια χαρά. Έθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7. Θερμοκρασία από 21 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Ρέθυμνος Βασίλης Κουλάς.

0: Ονειρεμένο Ρέθυμνος, είσαι μια ζωγραφιά. Γεια σου φίλε Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Ρέθυμνος, είσαι μια ζωγραφιά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα Μέρη.
1: Ονειρεμένο Ρέθυμνος, είσαι μια ζωγραφιά.
0: Χαμός με το πόσο κάνει, μπαίνεις και βλέπεις, τα λέγαμε και χθες. Πόσο κάνει, πόσο κάνει, η ακρίβεια έσπασε το ταβάνι. Πόσο κάνει, πόσο κάνει, το μήνα δεν το βγάνει. Το πορτοφόλι δεν τον βγάνει το μήνα, εντάξει. Είδαμε στο Star ρεπορτάζ. Πιο ακριβό το ελληνικό γιαούρτι, λέει, στην Ελλάδα από ότι στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα είναι πιο ακριβό το γιαούρτι, το ελληνικό. Στο εξωτερικό είναι πιο φθηνό. Να κάνουμε το σταυρό μου. Γι' αυτό πήρα εγώ το αεροπλάνο. Έχω κλείσει εισιτήρια για Παρίσι. Θα πάω να αγοράσω κάτι γιαούρτια. Δίπλα στο πύργο του Άιφελ έχω βρει ένα mini market και έχει πολύ ωραία γιαούρτια ελληνικά. Πιο φθηνά. Ναι, ναι, και μετά έχω κλείσει κι άλλο ένα εισιτήριο για, για Βερολίνο. Βρήκα κριτική γραβιέρα. Πιο φτηνή, θα πάω και από εκεί να πάρω κανένα κεφάλαιο. Κανένα κεφάλι. Τα παιχνίδια, λέει, των πολυεθνικών κοστίζουν στην τσέπη μας περίπου 14 δισεκατομμύρια το χρόνο. Λεφτά έχουμε εμείς. Μας βρήκανε κορόιδα και μας αδειάσανε την τσέπη. Προϊόντα, λέει, όπως σαμπουάν και βούτυρα είναι πιο ακριβά στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη. Τι το θες το βούτυρο, να βάζει ελαιόλαδο? Και τι να το κάνεις και το σαμπουάν? Να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα. Θες να κάνεις και στο σπίτι? Θα αφήνεις το αλάτσι απάνω σου, θα σε ψήσει. Πάρε τα μικρόβια. Υπάρχουν λύσεις. Πάμε με Μανώλη Κοταρό. Νέα κυκλοφορία. Ναι.

0: Μανώλης Κονταρός.
1: Γι' αυτό η θλίψη φαίνεται και στο χαμόγελο μου.
0: Κυριακή 21 του Ιούνιου. Παγκόσμια ημέρα πατέρα. Να πούμε αντιλάζει για τον πατέρα. Την Κυριακή είναι και η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Καλά, για τη μουσική να πούμε από Δευτέρα. Γεια σου Κώστα Χαβαλεδάκη. Καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου Γιάννη στα Χανιά. Καλημέρα, καλημέρα. Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα στην παρέα σου. Παιδιά, η Ελλάδα είναι χώρα των ευκαιριών. Δεν ξέρω αν είδες το δημοσίευμα. Ελεγκτής λέει που ζητούσε ελάδωμα 20 ευρώ από επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο. Σου λέει δώσε 20 ευρώ για να μην φας πρόστιμο, προκειμένου να την γλιτώσουν. Απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και πήρε προαγωγή και έγινε σταθμάρχης. Μπράβο, έτσι. Ωστόσο, όπως είπε εκεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων ΔΣ Στάση, ο ελεγκτής λέει μετακινήθηκε σε νέα θέση και σήμερα εργάζεται ως σταθμάρχης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προαγωγή, αλλά δεν μας αντιπροσωπεύουν τέτοια δείγματα εργαζομένων. Η υπόθεση έχει πάει στον εισαγγελέα. Έπαιρνε φακελάκι και πήρε προαγωγή. Δεν κατάλαβα. Ήταν έξυπνος τέλος πάντων. Οι έξυπνοι πάνε μπροστά σε αυτή τη χώρα. Αυτοί που τα παίρνουν, τι θέλεις να βάλουμε σταθμάρχη, κάνα ξενέρωτο. Ε, θα βάλουμε σταθμάρχη αυτόν που τα παίρνει. Σου λέει, το τσάκωσε το 20 ευρώ, το τσάκωσε το 50 ευρώ. Για να δω τις προαγωγές. Αυτός πολύ σοβαρός είναι, πολύ τίμιος, όχι. Άστονε, για να δω εδώ. Αυτός τα παίρνει, α, πήρε φακελάκι, λαδώνεται συχνά. Πάρα πολύ ωραία, θα πάρει προαγωγή, θα γίνει σταθμάρχης, θα τον βάλουμε υπεύθυνο να πάει μπροστά η χώρα.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας, και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

Στις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους, να το σε

στιμές. Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τσι κατσίκες του τσι σκύλους το μουλάρι. Να στέκει στον ευκάρι.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, τσιό, τύχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και Pure Festival Feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου Live. Just leave it. Matala Beach Festival 19.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και Pure Festival Feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου Live. Just leave it.

0: ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και Pure Festival Feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου Live. Just Leave It. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Κυριακός Ξυλούρης, όσο βαρούν τα σίδερα. Είναι Παρασκευή, είναι 19 του Ιούνιου. Είναι, μπράβο, καλπάζει το καλοκαίρι. Σαν χθες τρώγαμε μελομακάρουνα. Πότε φτάξαμε 19 του Ιούνιου, χαμπάρ δεν πήραμε.
1: Ανοίξε γης μέσα να πω ψευτικός με
0: το... Πάει τελείως το καλοκαίρι, είναι ορισμένοι που το έχουν αυτό το χούι. Έχει ακόμη ένα μήνα, ένα μισή, πάει το καλοκαίρι. Ρε ούστα από εδώ, ακόμα δεν ξεκίνησε. Λοιπόν, γεια σου Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα σας σε Ρούσια. Πάντα δημιουργική Μαρία. Στέλλα Χρυσακάκη, καλημέρα στους Βόρους. Καλό Σαββατοκύριακο, Στέλλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Φίλε Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, Μαντινάδες και τον πατέρα. Να πούμε την Κυριακή είναι Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Άννα Μιχαλάκη. Γεια σου, Άννα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. 28-92-053-500 Μαντινάδες στον αέρα μετά τις 10. Πάμε να δούμε ίντα γίνεται στη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη κακουργηματικές διώξεις στα αδέλφια που απείλησαν με όπλο 25χρονο για να τους δώσει 20.000 ευρώ. Νεκρή 84χρονη Πολωνή που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στην Κέρκυρα. Η χορύπανση συνελήφθη 19χρονος γιατί είχε 14 ηχεία λύση σε smart και είχε ξεκουφάνει την περιοχή. Δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Όλη νύχτα τέρμα το ηχοσύστημα. Καμιά κοπελιά θα τάρεσε και τι να κάνει κι αυτός. Πάνω από 20 λέει ημέρες ήταν νεκρή η 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Χαλκιδική. Δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. 20 ημέρες. Και τι, δεν είχε πάει κανείς, δεν ενδιαφέρθηκε κάποιος. Κεφαλονιά, εισέβαλε σε σπίτι, άρπαξε 60 ευρώ, οικονόμησες, και τραυμάτισε τον ένικο με σπασμένο μπουκάλι. Συνελήφθη 44χρονος γιατί άδειασε το ρεζερβουάρ δικύκλου με το λάστιχο στο χέρι. Συνελήφθη 19χρονος στη Ρόδο για μπαράζ κλοπών σε καταστήματα. Έχει ταυτοποιηθεί τουλάχιστον για 10 περιπτώσεις. Καταδικάστηκε ο 63χρονος καθηγητής που παρενόχλησε 8χρονη σε πάρκο στη Θεσσαλονίκη. Απάτη μαμούθ, πού τα έχετε τόσα λεφτά και τα δίνετε και τόσο εύκολα. Το έχουμε πει και άλλες φορές, μπράβο σας, τώρα τι να πω. Απάτη μαμούθ σε βάρος 78χρονης στην Κηφισιά, μαϊμού υπάλληλοι του ΔΔΕ, της άρπαξαν 100.000 ευρώ, της πήρανε. Φυτεία με 336 τετρίλια κάναβης βρέθηκε μέσα σε δάσο στην Κορινθία. Σαρωτική έλεγχη στις πολεοδομίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο στόχαστρο περιουσίες και τραπεζική λογαριασμή. Τι έκανες ξέπλυμα μαύρου χρήματος? Προαγωγή! Να πάρει προαγωγή το παιδί! Ξέρει από ξέπλυμα. Να βάζουμε έτσι άνθρωπους δραστήριους στις υψηλές θέσεις. Σαν τον άλλο που λέγαμε νωρίτερα. Χειροπέδεσε 15χρονους για ληστεία με θύμα 17χρονο στη Βούλα. Άκου εδώ, δηλαδή τι τραγωδία είναι αυτή. Άλογο χτύπησε και σκότωσε 75χρονο στη Λέσβο, ενώ περπατούσε στο δρόμο. Ο 75χρονος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε λέει βγει για να πάει να αγοράσει ένα καφέ. Σου λέει πάνω καφεδάκι, ωραία. Και εκεί που περπατούσε στο δρόμο, το άλογο τον κλώτησε, φαντάζομαι, και τον και έχασε τη ζωή του. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Πολλά νεύρα και με αυτό κλείνουμε. Απίστευτο περιστατικό στον Πειραιά. 77χρονος απείλησε δύο άτομα με τρίαινα. Την έχει φωτογραφία την τρίαινα, είναι σαν τον Ποσειδώνα. Για μια θέση στάθμευσης. Έβγαλε την τρίαινα. Βασικά ήταν ο Ποσειδώνας ο ίδιος. Σου λέει εγώ θα παρκάρω. Παιδιά, μεγάλη προσοχή. Πολλά νεύρα κόσμος, γυαλίζει το μάτι του. Δεν ξέρεις που θα πέσεις. Άλλος έχει τρίαινες απάνω του, άλλος έχει πιστόλια, άλλος έχει μαχαίρια, άλλος έχει ρόπαλα. Θα κυκλοφορώ με την τζουγκράνα στην καρότσα. Άμα γίνει κανένα περιστατικό, να αμυνθώ.

0: να σε χαρώ.
1: Θανάσης Κορδαλός, ένας καινούριος άνεμος. Καλημέρα.
2: Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα στο Ρέθυμνος. Μάλλον στα Χανιά. Στο Ρέθυμνος Βαγγελιά Γιαμπτζάκη. Μπερδέψαμε Χανιά και Ρέθυμνο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
3: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 2892 053 500. Κάνε την έκπληξη σου.
2: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε, πάμε, πάμε, λέει ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας. Είναι ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, έτσι, αν δεν θυμάσαι. Οι δημόσιες, λέει, συντάξεις από μόνες τους δεν θα αρκούν στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά. Δεν θα φτάνουν οι συντάξεις. Θα παίρνει συμπληρώματα. Πώς είναι τα συμπληρώματα διατροφής? Ναι, ναι, ναι. Ενώ τώρα φτάνουν οι συντάξεις. Πας στο φαρμακείο, πάει η σύνταξη. Πάει η άλλη γιαγιά με 5 τσάντες φάρμακα. Άλλα για την πίεση, άλλα για τον ήλικο, άλλα για τη μέση, άλλα για τη χοληστερίνη, άλλα για την καρδιά, άλλα για το ένα, άλλο για το άλλο. Πάει. Με 5 τσάντες βγαίνει. Πιο πολλές τσάντες παίρνουν οι γιαγιάδες, οι γριές και οι γέροι, από τα φαρμακεία σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Χορταίνεις με τα πολλά φάρμακα. Τουλάχιστον να κάνουμε οικονομία. Στο μέλλον δεν θα φτάνουν οι συντάξεις. Ναι, σήμερα θα φτάνουν. Τέλος πάντων, θα ακούς τώρα στο μέλλον 90χρονους. Πάμε να μαζέψω μελιές, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Άστα, πονούν και τα κόκαλά μου. Θα λέει ο άλλος, άστα, 100χρονο πήγα, πατάτες βάζω ακόμα. Μπας και συμπληρώσω λίγο τη σύνταξη. Νέα κυκλοφορία, Μαυιοδήλη. Νέο τραγούδι, Γρηγόρης Σαμόλης. Στίχη, Σταύρος Τζανής.

0: Βοξόδιασε ο θιός από την πλάση του έρωτα.
1: Μαυιοδήλη.
0: Στα μάτια σου να σα.
1: Στα τα μάτια κάνουν ζημιές. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα. Δώρα, χρυσοχωριό Γιάννη Σκουλετάκη. Υπέροχα κοσμήματα που θα βρείτε μόνο εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πού πάμε? Α, κάτσε να θυμηθούμε αυτό το τηλεφώνημα που είχαμε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα με το καλοκαίρι έχουμε πρόβλημα και με τις κατσαρίδες. Είχαμε πάρει για γενέθλια στην Αθήνα.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Κυρία Στυλιανή, εσείς είστε?
2: Ναι.
1: Τι κάνετε, από το Πέραμα παίρνουμε τηλέφωνο για το σπίτι που έχετε. Ναι, ναι, για τα χόρτα και έχει και στο δώμα πολλά χόρτα και έχουμε καταγγελίσει από τη γειτονιά. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
2: Τι να κάνω, εγώ δεν μένω εκεί.
1: Ναι, αλλά είναι δικό σας το σπίτι. Και επειδή έχουν βγει χόρτα πολλά και βγαίνουν λέει και κατσαρίδες από το σπίτι, μας είπαν οι γειτόνιοι ότι είχαμε πάει προχθές. Βγαίνουν λέει από το σπίτι σας κατσαρίδες και μπαίνουν στα σπίτια των γειτόνων.
2: Μπορείτε να κάνω τώρα εγώ.
1: Μία πεντόμωση, δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Γιατί φωνάζουν οι γειτόνιοι. Ή μία γειτόνισσα, η κυρία Μαρία, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε. Λέει από το σπίτι σας βγήκαν λέει κατσαρίδες και μπήκαν στο δικό της σπίτι.
2: Μάλιστα.
1: Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, μία πεντόμωση και καθάρισμα στην ταράτσα γιατί έχει βγάλει χόρτα.
2: Δωρεά.
1: Όχι δωρεά, εσύ θα την κάνουμε, δικιά σας έξοδα. Αλλιώς, αν θέλετε να την κάνουμε εμείς, να μας πληρώσετε τα έξοδα στο Δήμο.
2: Όχι, δεν έχω να πληρώσω στο Δήμο, αρκετά πληρώνω στο Δήμο του Περάματος.
1: Ναι, και τι θα κάνουμε τώρα με τις κατσαρίδες που βγαίνουν το σπίτι σας και πάνε στα άλλα σπίτια?
2: Και τι θέλετε, κύριε, να κάνω τώρα εγώ? Είμαι σε μισή τώρα αυτή τη στιγμή, δουλεύω.
1: Δεν έχετε κάποιο γενή σα να πάει? Μας είπαν ότι βγαίνουν λέει και ποντίκια από το σπίτι σας και πάνε στα άλλα σπίτια πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στο σπίτι, τόσο παλιό είναι.
2: Τώρα θα μας τρελάνουνε, τίποτα δεν πάει. Είναι μια χαρά το σπίτι, δεν πάει τίποτα από όλα αυτά.
1: Από το δικό σας σπίτι είδαν ένα ποντικό χθες και μπήκε στο διπλανό σπίτι. Και φώναξε.
2: Ναι, ναι, γιατί εκεί πέρα που είναι όλο χωράφια στα δικά του σπίτια δεν παίρνουν ποντίκια από το δρόμο.
1: Ναι, αλλά ήταν δικό σας λέει το ποντίκι. Έτσι έλεγε η γειτόνισσα, λέει, το βάλε φωτογραφία.
2: Πώς λέγεστε, κύριε?
1: Εγώ είμαι ο Μανώλης ο Λεκάτης από τον Ερωτόκριτο και παίρνω για χρόνια πολλά. Γιατί είπε ο Γιάννης ο άντρας σου να σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά, σου κάνουμε έκπληξη.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.

0: κομμάτια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημερών εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με τον Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
4: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronics.
9: Runner και Tronics.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
0: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό.
0: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
0: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Στο πάνω μας.
16: Διάλεξε ένα νούμερο ανάμεσα στο 19 και στο 21. Έρχονται τα τρία πιο δυνατά Midnight Sets του καλοκαιριού στο Μάταλα. Direct από την Βαρκελόνη, ο master του Groovy Tech House, Lex Lay. Με Pure Female Energy από το Buenos Aires, Lefrak. Και ο εκπληκτικός resident του Eden, Akan. Μαζί τους, η Kefi, Andy Manson και Anthony. Μάταλα Beach Festival, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
17: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μαύρα παραμύθια. Γιώργος Στρατάκης, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Καλημέρα, Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Καλημέρα με ρωτόκριτο 8, 7, 9. Καλημέρα με κριτικό ένα στα Χανιά 93,8. Στο μικρόφωνο συνεχίζουμε Μανώλης Λεκάκης. Να πούμε μαντινάδες για τον πατέρα. Γιορτάζει την Κυριακή. Πατεράδες όλου του κόσμου ενωθείτε. Καλημέρα, καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Κατερίνα. Καλημέρα παντού, πάμε Κρήτη.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Πάμε μια βόλτα στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Πάμε Νέα Κρήτη, ο Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε τη δομή οριστικά στους αθανάτους, λέει το δημοσίευμα. Νέα συγκέντρωση χθες των κατοίκων της περιοχής που προτίθενται, λέει, να δώσουν συνέχεια και να αντιδράσουν δυναμικά. Αγορά εκτός ελέγχου για ακρίβεια, οι κριτικοί κόβουν το μοσχάρι. Πατρίς, και γένετο δομή και χαλασμός. Ο Κύβος λέει ρίφθη και για εγκατάσταση των μεταναστών στις αποθήκες του Σκουλούδη με απόφαση Πλεύρη και ο κόσμος έκλεισε για δεύτερη μέρα την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών. Χανιώτικα νέα, η Ελλάδα γερνά, η Κρήτη γεννά. Μοναδική περιφέρεια της χώρας με αύξηση γεννήσεων το 2025, λέει για το δημογραφικό. Ανατολή, σηκώνουν τα χέρια ψηλά για τη διπλή διαγράμμιση. Οι υπηρεσίες δηλώνουν αναρμόδιες και οι οδηγοί παραβιάζουν τον ΚΟΚ, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου για την τύχη του 57χρονου αυτοδιοικητικού. Ηράκλειο, γυναίκα επιτέθηκε στην ψυχολόγο της εν ώρα συνεδρίας. Κρήτη, πατέρας και δύο γη πίσω από το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης, πολυτελή ζωή και 86.000 πελάτες. Οικονομική ασφυξία στην ελαιοκομεία, στο χείλος του γκρεμού, 65 οργανώσεις ελαιοπαραγωγών, 20.000 παραγωγή σε απόγνωση. Πάμε κρεταλεύτε.gr. Μελτέμια έως 8 μποφόρ και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη. Κρήτη κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην Παγκρήτια κινητοποίηση συνταξιούχων 29 Ιουνίου στα Χανιά. Λαγοκέφαλη, ο εχθρός των ψαράδων στην Κρήτη έγινε θέμα στο AFP. Ρέθυμνο, ηλικιωμένη άφησε την τελευταία της πνοή στη θάλασσα. Μεγάλη προσοχή. FlashNews.gr. Φαράγγι Σαμαριάς, διαμαρτυρία για τα άνευ λόγου κλεισίματα του ΟΦΙΠΕΚΑ. Με ελεύθερη είσοδο επισκεπτών, κάτοικοι και επιχειρηματίες από Αγία Ρουμέλη και Ομαλό πήγαν από νωρίς το πρωί στις εισόδους του Φαραγγιού. Ηράκλειο, αποσωληνώθηκε ο 13χρονος που νοσηλευόταν στο Παγνί μετά από πτώση με πατίνι. Καλύτερη, τι λέει εδώ, μάλιστα. Χανιά, άγριο επεισόδιο στην παλιά πόλη. Πετροπόλεμος στη διάρκεια συμπλοκής Ελλήνων με αλλοδαπούς. Επέμβαση της αστυνομίας. Χανιά με ντρόουν και σκυλιά. Οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα που αγνοείται. Ρέθυμνο, την έπεισαν να κρύψει χρήματα και τη Μαλφή έξω από το σπίτι για την ασφάλειά της. Δήθεν, λέει, αστυνομικός εξαπάτησε 58χρονη. Ελστάτ, μειώθηκαν οι γεννήσεις σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αλλά η Κρήτη άντεξε. Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και ΟΑΚ για την λιμνοδεξαμενή Ομαλού.

0: είπα.
1: Βοριάς, Γιώργος Λεκάκης.
0: Γη σε φωτιά απάνω. Που θες να γράψω σ' αγάπω.
2: Που θες να γράψω σ' αγάπω, πες μου.
0: Πες μου το να το
2: να το γράψω στη Βουλή.
0: Κι ας είναι σε βαθύ κρεμό.
2: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σε ψηφίζω δαγκωτό. Γεια σου φίλε Κωστή Κουβεράκη, καλά δρομολόγια, καλές εκπομπές. Μη χάσετε το φίλο μας τον Κώστα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, σε νέα. Σας ταξιδεύει στα αστέρια. Δωρεάν. Λοιπόν, οι άντρες λέει πιέζονται οικονομικά, δεν νιώθουν πια κουβαλιτές. Διαβάζουμε εδώ στο newmoney.gr. Μάλιστα. Υπάρχει κρίση ταυτότητας για εμάς τους άντρες. 7 στους 10 άντρες που αισθάνονται λέει αποτυχημένοι επειδή δεν μπορούν να προσφέρουν όσο οι πατεράδες τους. Ο άντρας, ο κουβαλιτής, ο μερακλής, πάει. Αυτή είναι λέει η δουλειά του. Η πεποίθηση τέλος πάντων που έχει εδρεωθεί στην ελληνική και μόνο κοινωνία. Δεν κατάλαβα. Τι θέλεις, κορίτσι μου, να με παντρευτείς, να είμαι κουβαλιτής, πριτς, να σηκώνω εγώ το γομάρι σαν το γάιδαρο, πριτς. Τα γομάρια θα τα σηκώνουμε και δυο. Ένα γομάρι εγώ, ένα γομάρι εσύ. Δεν κατάλαβα. Μου θες και κουβάλι τι. Ο άντρας λέει που έχει συνηθίσει η ελληνική οικονομία να εργάζεται, να στηρίξει την οικογένεια και η γυναίκα να μείνει στο σπίτι, να μαγειρεύει, να μεγαλώσει τα παιδιά. Μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου. Έχει αλλάξει τώρα. Και εμείς οι άντρες λέει δεν αισθανόμαστε κουβαλιτές. Γιατί τα παλιά τα χρόνια ο άντρας ήταν κουβαλιτής. Τα πολύ παλιά έβγαινε, ξέρω εγώ, στη φύση, έπιανε ένα δεινόσαυρο. Γυναίκα, σήμερα θα φάμε δεινόσαυρο. Κουβαλιτής ο άντρας. Ο Θησέας ήρθε στην Κρήτη, πάει ο Μινόταυρος. Γυναίκα, θα φάμε Μινόταυρο σήμερα. Ο Ηρακλής, γυναίκα, θα φάμε Λερναία Ύδρα. Έφερα 10 κεφάλια. Θα τα κάμεις στη Φάδο. Τα παλιά τα χρόνια ο άντρας ο κουβαλιτής, τώρα δεν είμαστε λέει και υπάρχει κρίση ταυτότητας στον άντρα. Κορίτσια, βοηθήστε να σηκώσουμε το γομάρι. Μας πήρανε χαμπάρι. Πού πάμε? Λοιπόν, για τον πατέρα, για τον πατέρα Μαντινάδες, την Κυριακή είναι η Παγκόσμια ημέρα πατέρα. Στον αέρα μετά τις 10. Πάμε σε ένα τραγούδι καινούριο. Με Χαρά Φραγκεδάκη, πατέρα, μουσική Μιχάλης Φραγκεδάκη, στίχη Γεωργία Μιλάκη, αφήγηση Χριστίνα Αλεξανιάν.
3: Σ' αγαπάω, παπά. Έφυγες. Κι όμως δεν έφυγες. Είσαι μέσα μου. Στη φωνή μου όταν μιλώ στα παιδιά μου. Στο βλέμμα μου όταν ψάχνω να βρω τι είναι σωστό. Στην καρδιά μου όταν ανησυχώ.

0: Πατέρα, πέρασαν πολλά χρόνια που έφυγες για τη γειτονιά των Αγγέλων. Όμως για μένα δεν έφυγες ποτέ. Μου λείπει η αγκαλιά σου, πατέρα, που πάντα αυτή χωρούσε τις αγωνίες μου. Σ' αγαπάω, παπά.
1: Πατέρα! Χαρά, παιδάκι. Την Κυριακή γιορτάζουν οι πατεράδες. Γεια σου, Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο! Να είσαι καλά, Τόνια, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, φίλε Νίκο, καλημέρα στην Πόπια, καλημέρα στην παρέα σου. Χρήστο, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα παντού. Μην ξεχάσουμε κανένα. Θα δούμε τι άλλο μας έχετε στείλει πιο μετά. Να το κλείσουμε το ημίωρο. Πάμε και με Γιώργη στη Βαχτάκη, ο άντρας, ο αθόρυβος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-850.
6: Στις 5 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί, 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ, 3 ευρώ. Ντομάτα, 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892.

0: Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρι Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400855 και 6942 221 782.
1: Σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται στα Μάταλα με το Σπάστε τα Tour. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Hits, συνέστημα και ασταμάτητη ενέργεια. Να μην αργήσεις, να μου απαντήσεις. Αναστασία Live, just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
4: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Ημερακλείδες, Κώστας Μουντάκης. Τέταρτο ημιωρό. Καλπάζουμε για το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Φίλε Στέλιο, καλημέρα. Ποιο δεν έχουμε πει? Δεν ξέρω, θα δούμε. Δέσποινα, καλημέρα και σε σένα. 2892-053-500. Μα την άδεια για τον πατέρα την Κυριακή γιορτάζει ο πατέρας. Μα την άδεια για τον πατέρα μετά τις 10. Α, χρωστάμε και ένα τηλεφώνημα για γενέθλια, θα πάρουμε σε λίγο. Πάμε, γιατί είναι ώρα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ, χαμός. Πολύ ξενύχτη έχει πέσει για όσους βλέπουν τους αγώνες. Ο Καναδάς 6-0 το Κατάρ, χαμός. Το Μεξικό 1-0 την Νότια Κορέα, κλείδωσε την πρωτιά. Η Ελβετία 4-1 τη Βοσνία. Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Σενάριο λέει από την Ιταλία για πρόταση του Παναθηναϊκού στον De Frey που φεύγει από την Ίντερ. Ο Πινέδα ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος παίκτης της σεζόν 2025-2026 στην Super League 1. Εθνική ποδοσφαίρου γυναικών με την Αγγλία λέει, θα αγωνιστική εθνική μας, στο πρώτο γύρο των play-off του Μουντιάλ. Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε. Πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Πάμε live sport. Και νούμερο 1, Πένια. Ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας είναι μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό. Στην Αθήνα ο Ζότς θα συζητήσει για το ενδεχόμενο να αναλάβει την ηγεσία, την τεχνική στο Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Γκατσίνοβιτς 2028 στην πρωταθλήτρια, ανανέωση. Sport Day έρχεται και κλειδώνει, λέει, για τον Ομπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό. Simple the best. Ο πρώτος στον πρώτον Πινέδα, λέει για πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή τη σεζόν. Στην ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Γκατσίνοβιτς. Φως και ο Άιζακ, ο Αϊζάια Μάικ στο κάδρο για το μπάσκετ για τον Ολυμπιακό. Κόκκινος πρωταθλητής αγκαλιάζει τους πύργους, πατάει γκάζι στις μεταγραφές. Ο θρύλος.

0: Δεν θέλει βοσκό, θέλει δικηγόρο η κοπέλα. Θέλει γιατρό, βουλευτή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νέο τραγούδι, νέα κυκλοφορία, Αντώνης και ο Μανώλης Χαριτάκης, Βοσκός από τα Όρη.
0: Α, ναι, λοιπόν, να πάρουμε για γενέθλια. Θα αλλάξουμε λίγο το σενάριο, γιατί μην τον χαλάσουμε κιόλας, γιατί, ναι, δεν κάνει. Μην τον κοψοχαλιάσουμε πρωί-πρωί, κάτι χαλαρό του πούμε.

0: Μπορεί να έχει δουλειά ο άνθρωπος.
1: Κλείσεις, προωθείτε.
0: Δεν τον ευρύχνομαι, Ιωάννα. Να τον πάρουμε μετά, άμα δεν μας πάρει αυτός πίσω. Μπορεί να έχει περιστατικό.

0: Ναι, να ακούσουμε ένα ωραίο που μας είχε πει η Μαρία Καλεντάκη, να καλύψουμε το κενό. Μια ωραία ρήμα. Δύο όψεις έχει ζωή και τον ξανακάνουμε μια προσπάθεια σε λίγο. Πάμε, πάμε.
1: Απόψε λέει η επισκέψη μου να βγει να σεριανίσει. Τις δύο όψεις της ζωής που έχει να γνωρίσει. Πήρε σοκάκια και βουνά, συνάντησα παλάτια. Μα ήβρικα και άστεγους χωρίς καλά κρεβάτια. Συνάντησα πολλά παιδιά να είναι καλοντημένα. Μα είδα και αξιπόλυτα, γδυμνά και πεινασμένα. Είδα κομμόπολης χωριά με λαμπερά τα φώτα. Μα είδα και άδεια τα χωριά χωρίς να ανοίγει πόρτα. Που ερήμωσε ο χάροντας παίρνοντας τους ανθρώπους. Και βλέπεις σπίτια άραχνα και ρυπωμένους τόπους. Είδα γερόντους άπορους με κεφαλή σκυμμένη. Να είναι στο πεζοδρόμιο βουβοί και λυπημένοι. Συνάντησα και πλούσιους με γούνινα πανοφόρια. Που δεν φοβήθηκαν ποτέ αέριδον ποφόρια. Είδα ανθρώπους υγιείς να μην φοβούνται πράμα. Μα είδα κι άρρωστους πολλούς να ζούνε μέγα δράμα. Είδα παιδάκια ορφανά στα μνήματα να κλαίνε. Και ένα γιατί απελπισά στα χίλιντος να λένε. Μα είδα και πολλά παιδιά μαναδοκυρουδάτα. Απούχουνε τις τσέπες στο γεμάτε ζαχαράτα. Είδα μέσα στη θάλασσα βάρκες με μετανάστες. Που οι πολέμοι έκαμαν και οι Άπωνοι δυνάστες. Ξεριζωμένοι έφυγαν με βάρκα την ελπίδα. Και ψάχνουν να βρουν τη στεριά μια ήρεμη πατρίδα. Είδα ανθρώπους να γελούν και να γλεντοκοπούνε. Κι άλλοι να ψάχνουν μια γωνιά κάπου να κοιμηθούνε. Που κάποια χρέη δυστυχώς τους έπειραν το σπίτι. Και ζούνε στην απελπισά τον πόνο και τη λύπη. Πήγα και μια επίσκεψη σε ένα γεροκομείο. Που ο πόνος με ελίγησε, δεν ήθελα να φύγω. Ανθρώποι που μεγάλωσαν πολλά παιδιά με κόπο. Και έγιναν επιστήμονες να διοικούν τον τόπο. Έχουνε σπίτια και λεφτά, αμάξα, μεγαλεία. Μα για το γέρο δυστυχώς δεν έχουν μια γωνία. Αυτά δεν έχει σκέψη που βγήκε στο Σεριάνι. Και του χιουρμέ στην κεφαλή μεγάλο στην επιάνει. Και λέει μου, μη γωνιάς, μου δεν να του σουντίζεις. Δυο όψεις έχει η ζωή, μόνο να το γνωρίζεις.
0: Έτσι, η ζωή έχει τα πάνω, έχει τα κάτω. Δυο όψεις έχει η ζωή. Γεια σου Γιούλη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Άντε να κάνουμε μια ακόμα προσπάθεια, μπας και πούμε χρόνια πολλά. Εμείς κάνουμε εδώ το καθήκον μας. Άμα τον βρούμε, καλώς, αλλιώς δεν πειράζει.

0: Ναι, καλημέρα, Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα, μου δώσανε από το κέντρο υγείας στο τηλέφωνο. Μία παράκληση, συγγνώμη κιόλας που σε πήρα την τέτοια ώρα. Άμα μπορείς από το χωριό να μην περνάς γρήγορα με το ασθενοφόρο, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Από την Αγία Βαρβάρα είμαι.
1: Εγώ δεν είμαι εκκλησία σήμερα.
0: Όχι, άλλες φορές έχεις περάσει και περνάς γρήγορα από το χωριό. Και
1: ναι.
0: Παραλίγο την άλλη μέρα να με πατήσεις με το σκύλο. Και το είπα εκεί στο κέντρο υγείας. Άμα μπορείς, με το ασθενοφόρο επέρασες με 150 χιλιόμετρα. Ήταν ο σκύλος μου και πέρασες εσύ και πετάχτηκε ο σκύλος στην άκρη.
1: Δεν παίρνω εγώ με 150 χιλιόμετρα, δεν παίρνω. Μην ανησυχείς, άλλος είναι.
0: Ναι, ναι. Και το βράδυ, αμάνε, μην βάλετε τη σιρήνα. Άμα μπορείς να το πεις στα παιδιά, γιατί με ενοχλεί η σιρήνα. Δεν με έχετε ξυπνήσει πολλές φορές. Δηλαδή, δεν μπορείτε να
1: το πείτε. Εσύ ποιος είσαι,
0: δεν σου λέω τώρα, γιατί εντάξει. Την άλλη φορά όμως, άμα το ξανακάνετε, εγώ θα έρθω. Από εκεί θα κάνω και καταγγελία στην 7η ΠΕ. Δεν γίνεται να μου περνάτε τη νύχτα να με ξυπνάτε με το ασθενοφόρο.
1: Μα ποιος είσαι,
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί μπορεί να βρεθούμε στον δρόμο και να έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό.
1: Δεν έχω προβλήματα, δεν έχει καθόλου προβλήματα. Να μην ανησυχείς.
0: Εγώ μένω όξο από την Αγία Βαρβάρα, βγαίνοντας, έχω πάρει ένα σπίτι. Απλά περνάτε και τη νύχτα και περνάει το ασθενοφόρο με τον ασθενή. Εντάξει, μένα θα με πιάσει κανένα έφραγμα. Με τη σιρήνα μπορείτε. Γιατί βάζετε τη σιρήνα, δεν καταλαβαίνω.
1: Προς τα πού έρθει στην Αγία Βαρβάρα, κυρία.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Βγαίνοντας, αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα που ακριβώς. Θα σου πω την άλλη φορά, θα έρθω.
1: Προς Μούλια, προς Πρινιά, προς τα πού.
0: Μπορείτε να μην έχετε τη σιρήνα το βράδυ, γίνεται.
1: Εμείς δεν βάζουμε σιρήνα το βράδυ.
0: Εγώ βγήκα και σας είδα και μου είχετε τις σιρήνες.
1: Ένα λεπτά, γιατί εννοείται σιρήνες ή φώτα που αναβοζούν.
0: Και τα φώτα, έχω ανοιχτό το παράθυρο και δεν.
1: Και τα φώτα σε ενοχλούν.
0: Δεν μπορώ, τη νύχτα έχω πρόβλημα.
1: Μα είμαστε κράτος. Το κράτος όταν κινείται, κύριε, πρέπει να. Να δίνει σήμα ότι είμαστε εν κινήσει τώρα. Δεν μπορούμε. Πρέπει να μα βλέπουν να ανοίγουν δρόμου.
0: Ναι,
1: δεν κινούμαστε για να πάμε να πιούμε καφέ.
0: Ναι, κύριε, όμως εγώ πληρώνω τους φόρους μου.
1: Τι να σου πω τώρα, τότε απαγορεύσουν και τα αεροπλάνα να περνούν. Μα συνοχίσουν κάποια φορά.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Δημήτρη, για τα γενέθλιά σου. Δημήτρη, έχει γενέθλια. Είμαστε από τον Ερωτόκριτο. Μου είπε η γυναίκα σου να σε πάρω τηλέφωνο.
1: Εύκολα να σας ευράσω.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σας.
0: Δημήτρη,
1: γεια σας.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαρούμενα γενέθλια. Κατάλαβες ποιος είμαι.
1: Ναι, κατάλαβα. Τον ήπιαμε κανονικά.
0: Τον ήπιαμε. Ένα φώτα, φώτα με ενοχλούν και κοιμούμε με γυαλιά ηλίου.
1: Αχα, εντάξει.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, η γυναίκα σου βέβαια μου είπε άλλα να σου πω, να σου κάνω μετάθεση, αλλά λέω κάτσε με τον
1: οικοκοντή. Αχα!
0: Να σε πάω λίγο.
1: Τώρα θα το καταλάβαινα εγώ.
0: Α, γι' αυτό, καλά κάμα και το άλλαξα.
1: Και επέμενε να σηκώσω το τηλέφωνο,
0: Δεν πειράζει, Δημήτρη, θέλουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τούρτα θέμε, τούρτα.
1: Εντάξει, του κύριου που λέμε.
0: Εντάξει, χρόνια πολλά.
1: Ναι, γεια

περνάνε τα στενοφόρα με τα φώτα. Είμαστε παράξενοι. Ωραία. Ιωάννα, να τον χαίρεσαι. Χρόνια πολλά. Τέλεια. Πάμε για... Ναι, να αρχίζουμε τη δεύτερη ώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
8: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
7: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
8: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
7: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
8: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μήλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
15: Το Matela Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Ανταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριο και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
16: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
21: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
22: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
23: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: θλίψει μια ζωή. Και πίκρα άλλη τόση.
1: Αντώνης Καράτζης.
0: Έχουνε θλίψει μια
1: πατέρα.
0: Και πίκρα άλλη τόση.
1: Την Κυριακή Παγκόσμια Μέρα Πατέρα. Πάτε να δεις να πούμε για το θέμα αυτό ή ό,τι άλλο καλό έχετε. Όλα καλοδεχούμενα, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα στον αέρα από τις 8 στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Νίκο. Γεια σου Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Χαιρετισμού σου κύριε Μαρικαλετάκη, σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε Νικολή, καλημέρα. Μέρη, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειος της πρώην αποθήκης Κουλούδη, η προσωρινή δομή μεταναστών. Μεγάλες αντιδράσεις και κινητοποίησεις. Σε αυξημένη επιφυλακή Κρήτη σήμερα, κατηγορία 3, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε δυνατούς ανέμους. Νέα απάντηση στο Ρέθυμνο, πήραν από 58χρονη κοσμήματα και μετρητά αξίας 800 ευρώ περίπου. Χανιά, συνεχίζονται οι έρευνες για την 45χρονη Σταυρούλα. Ρέθυμνο, μία 82χρονη άφησε την τελευταία της πνοή στη θάλασσα. Μεγάλη προσοχή. Νεκρός ένας 30χρονος μετανάστης που διασώθηκε νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Χανίων. Κάλεσμα συνταξιούχων για παγκρίτια, κινητοποίηση στα Χανιά. Στις 29 του Ιούνιου. Ηράκλειο, φωτιά ξέσπασε στον καταβλισμό Ρωμά, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Ρέθυμνο, ποινή φυλάκισης με αναστολή στον 48χρονο, στο 48χρονο Ρεθεμιώτη για το επεισόδιο στο Δημαρχείο που μπήκε μέσα και κάνει ζημιές. Ελστάτ, μειώθηκαν οι γεννήσεις σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σε όλη την Ελλάδα μειώθηκαν οι γεννήσεις. Η μόνη περιφέρεια που άντεξε, η περιφέρεια Κρήτης.
2: Ο καιρός.
1: Σήμερα στην Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και στη Στέλλα.
1: Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην παρέα μας.
0: Να είσαι καλά Στέλλα, όλα καλά.
1: Καλά Μανώλη.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Τι καλό θα μας πεις.
1: Μανώλη, λένε πως η μάνα είναι μόνο μία και είναι αλήθεια. Mm-hmm. Όμως και ο πατέρας είναι μόνο ένας.
0: Μοναδικός.
1: Είναι εκείνος που στέκεται δίπλα μας σιωπηλά, που αγωνίζεται, στηρίζει και αγαπά χωρίς αντάλλαγμα.
0: Έτσι, αθόρυβα.
1: Γι' αυτό όπως τιμούμε τη μάνα, ας μην ξεχνάμε ποτέ να τιμούμε και τον πατέρα.
0: Τα τελευταία χρόνια έτσι έχει γίνει, πώς να το πω τώρα.
1: Ναι, νομίζω πιο... σηκώθηκαν οι μπαμπάδες. Ναι, ναι, ναι. Τι, μάνα μόνο σας γέννησε.
0: Πριν 10 χρόνια π.χ. δεν ακουγόταν η γιορτή του πατέρα. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεταχτεί.
1: Είναι αλήθεια αυτό, γι' αυτό και το λέω, το αναφέρω. Με αφορμή λοιπόν τη γιορτή του πατέρα που είναι αυτή την Κυριακή, έχω γράψει ένα ποίημα με τίτλο Πατέρας, mm-hmm. να σας το απαγγείλω.
0: Ωραία.
1: Και να το αφιερώσω στο δικό μου τον πατέρα, τον Μιχάλη. Ωραία. Παρακαλώ. Σήμανε η μέρα η λαμπρή κίνηση της εορτής σου και εξόμπλιασα λόγια καρδιάς πατέρα προς τιμή σου. Σμίλεψε σπίτι, φαμελιά, με τη δική σου χέρα και σήκωσε στα βάρη της τσιόμου σου πατέρα. Τα πρέπει και τη λογική είχες γερά θεμέλια και εγαλούχησες με αυτά ούλα σου τα κοπέλια. Εμίσευγες τις ταχυνές πριχού να φέξει η μέρα στο τίμιο μεροκάματο μαζί με τη μητέρα. Κόκκινα ρόδα εστόλιζες τα παιδικά μας ζάλα και εκουβάλινες εμάς και του πουλιού το γάλα. Μη δε μια πέτρα ήφηκες μπρος σου να πάει στράφη. Τα δυο σου χεροπάλαμα γινότανε χρυσάφι. Κατάκοπος στις αργαδινές μέσα στην αγκαλιά σου. Σύσσωμη κουλουριάζονταν η οικογένειά σου. Για να γευτεί το χάδι σου και ούλη τη μαγεία, που ήταν τα άσπρα σου μαλλιά λουσμένα με σοφία. Να κυλιστείτε στον οντά απάνω στα στροσίδια. Να κάμετε πολλό λογιό παραμυθοπαιχνίδια. Πριχού να φας κι αφότου πιείς ήκανε στο σταυρό σου για τα αγαθά που έπεψε σε μας ο Κύριός σου. Με του Χριστού βαδίζαμε τον ιερό τον νόμο. Πατέρα, εσύ μας έβαλες πρώτος στον ίσιο δρόμο. Με αγάπη μας ανέθρεψες και όχι με φοβέρα. Γι' αυτό και χίλια ευχαριστώς αξίζουνε, πατέρα. Όσο θα ζω θα σε τιμώ και όχι μιαν ημέρα. Γιατί σου πρέπουνε τιμές ολοχρονής, πατέρα. Χρόνια πολλά σου εύχομαι, ο χρόνος μη σε φθείρει. Να σε έχουμε στο πλάι μας, αρχοντονικοκύρη.
0: Έτσι, άρχοντα!
1: Χρόνια πολλά, πανταχού σε όλους τους μπαμπάδες.
0: Να σε καλά.
1: Να έχουμε την υγειά τους, να τους έχουμε δίπλα μας, να τους χαιρόμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα!
1: Καλημέρα, μου την

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη!
0: Καλώ και τη Μαρία μα!
1: Να είσαι καλά, Μανώλη, μα είσαι εσύ!
0: Με τον Αργανιό!
1: Καλημερίζω και τη Στέλλα, την προηγούμενη που είπε για τον πατέρα, δεν είναι καλά.
0: Όμορφα λόγια.
1: Καλημερίζω όλο τον κόσμο, Μανώλη. Χρόνια πολλά σε όλου οι πατεράδε. Να είναι πια ήμιστοι και οι πατεράδε μα σε την εψηλά στον ουρανό, εμά, μια μπάρτη. Δεν ξεχνούμε όμως αυτούς τους πατεράδες πραγματικά τι αγώνα κάμανε εκείνα τα χρόνια, Μανώλη, για να επιβιώσουμε εμείς τότε στα
0: φαντάσου
1: δύσκολα
0: τότε
1: χρόνια. Έχω γράψει μια ιστορία του πατέρα μου, όταν φόρτωνε, Μανώλη, το μουλάρι από το χωριό.
0: Ωραία.
1: 2-3 τσουβάλια άχερα, ήπαιρνε 2 κακαρβίλες ότι είχε τα κακορουχά του, ότι είχε, ότι δεν είχε και πολλά, να φορτώσει δά, να προπατεί, να πάει στο Λασίθι.
0: Φαντάσου.
1: Να κάνει τη συγκομιδή των πατατών. Φαντάσου τώρα κόπο, τυραννία, να προπατεί, να σέρνει το μουλάρι φορτωμένο, να πάει στο Λασίδι.
0: Να φύγει τώρα από εκεί,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: την
1: Ευσιά. Ναι, να διασχίσει όλα τα λασιώτικα βουνά, να φτάξει στο Λασίδι, στο Ροπέδιο, να κάνει και 2-3 μήνες, να κάνει τη συγκομιδή των πατατών, να μαζώνει πατάτες, να φέρει, να έχουμε ύστερα να τρώμε όλο το χρόνο. Αυτοί οι πατεράδες, δηλαδή, πώς μπορείς να ξεχάσεις αυτόν τον αγώνα.
0: Ήρωες, ήρωες.
1: Και προχθές πραγματικά πήγα στο Λασίθι διεκδρομή και είδα αυτό το οροπέδιο και είδα ότι ο πατέρας μου το είχε πατήσει πατουσιά και πατουσιά όλο.
0: Συγκινήθηκες.
1: Και θυμήθηκα μια και έγραψα του λοιπόν να του πω σήμερα ότι βλέποντας, λέει, το οροπέδιο ξύπνησαν αναμνήσεις. Μια εποχή αλλιώτικη τη παιδική μου ζήση. Τα χρόνια ήταν δύσκολα και τα χωριά πεινούσαν. Και λύσεις για το φαγητό οι άνθρωποι ζητούσαν. Ο κύρις μου ακούραστος έβρισκε πάντα τρόπο. Και φαγητό μας έφερνε, μα ήθελε πολύ κόπο. Ένα μουλάρι είχενε με νοητό μεγάλο, κοντόσωμο, φιλότιμο και με πιτίδιο ζάλο. Τα λιγοστά υπάρχοντα ο κύρις να φορτώσει. Και όπως ελέγαν τότε σας, τον αμαθιό να δώσει. Να πάρει η περήφανα του Λασιθιού τις στράτες. Να πάει στη συγκομιδή που βγαίναν οι πατάτες. Όλοι τον εγνωρίζανε τότε στο Λασίθι και μόλις τον εβλέπανε του βρίσκανε και σπίτι να βάλει το μουλάρι του και εκείνος να κονέψει. Συνοριστά εκάνανε ποιος να τον εφιλέψει. Στα μαγαζά το μήνυμα εδιαλαλούσαν όλοι και στα δουλειά ευρίσκανε στον Εθιανό Μανώλη. Ολημερής να κουβαλεί γομάρια τις πατάτες με τα γαϊδουρομούλαρα εγέμιζαν οι στράτες. Είχαινε και κάτι καρυδιές μεγάλες μες στη φύση που δεν ευρέθηκε, λέει, άνθρωπος ποτέ να τσιραβήσει. Και εκείνος το ετόλμησε με δύναμη μεγάλη και ένα μεροκάματο τσιφαμελιάς να βγάλει. Πολλές φορές τον κίνδυνο είδε για να πέσει, μα πάντα η χάρη του Θεού έπαιρνε πρώτη θέση. Έβλεπε ότι τίμια έκανε τη δουλειά του και έβλεπε τον κύρι μου να έρθει στη φαμελιά του. Μήνες πολλές πολλούς εδούλευγε και έπαιρνε πατάτες και ο ίδρος του επότησε του Λασιθιού τις στράτες. Αφότου η συγκομιδή στο τέλος είχε φτάσει, εντάκερνε ο κύρις μου την πραμαθιά να σάσει. Σαν νοικοκύρης που ήτανε πατάτες τσουβαλιάζει και όλα του, τα καλά του Λασιθιού που του δωκαν ποσάζει. Καρύδια, απίδια Λασιθιού και όμορφα φυρίκια εγέμιζε ο κύρις φυρικάκια εγέμιζε ο κύρις μου ετότε τσουβαλάκια και το μουλάρι εφόρτωνε στη φαμελιά να φέρει. Μπροστά στα μάτια μου θωρώ εκείνο το σεφέρι που το χωριό μαζόνταν να τον καλωσορίσει. Μα όμως και απαραίτητο όλους να αποχαιρίσει. 2-3 πατάτες καθανούς να δώσει με αγάπη και τον ευχαριστούσανε από την καρδιά στα βάθη. Και στη ζωή που με έφερες σου έχω ευγνωμοσύνη και η μνήμη σου αθάνατη στη μνήμη μου πατέρα θα μείνει. Αυτό ο Μανώλη, μια μικρή
0: θυσίες και
1: μια μικρή θυσία από του πατέρα μου, πραγματικά τις θυσίες τις μεγάλες. Από την επόμενη καμιά χρονιά να μην πάει στο Λασίθι να φέρει πατάτες.
0: Φαντάστο, να λείπει μήνες, να δουλεύει εκεί να βγάζουν πατάτες.
1: Μήνες, βέβαια, να πάρει πατάτες να φάμε. Και η χαρά, γιατί είδε και τον ανθρώπο και δεν θα ξεχάσω αυτούς τους πολλατισμούς. Να έρθει τώρα μια γυναίκα να πει τη μάνα μου, δώσε μου σταλία μια πατάτα να παντύψω τον κοπελιό. Και δεν θες σταλία άλλες ευχές, δεν θες σταλία άλλη, δεν θες άλλο πράγμα στη ζωή σου. Πώς να το ξεχάσω.
0: Δύσκολες εποχές, αλλά με αγάπη.
1: Ναι, αγάπη, πραγματικά.
0: Και αξιοπρέπεια.
1: Αιωνίαντος η μνήμη λοιπόν αυτών των ηρωίδων πατεράδων, Μανώλη, όλων, όλων, γιατί είναι πάρα πολύ, όλων αυτών των πατεράδων μας έφεραν.
0: Να
1: είσαι
0: καλά, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Αιωνίαντος η μνήμη, γεια, γεια.
2: Έλα, Καλαμαρίδη.
0: Θα βγάλουμε άλλες γραμμές μετά. Πάμε γρήγορα σε πολιτικό τύπο. Καθημερινή στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Περίπου 20.000 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Λοιπόν, τα νέα και από την εφορία, τι υπηρεσίες θα προσφέρουν. Πάμε απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες. Νέες αποκαλύψεις. Πάντως κάζαλα, παιδί μου. Δηλαδή, τι να πω. Όλοι τα παίρνουν σε αυτή τη χώρα. Και μετά πουλάνε μούρι. Κοίτα, πήγαμε εμείς εδώ διακοπές. Κοίτα το καινούργιο μου αυτοκίνητο. Κοίτα εγώ, κοίτα από εδώ. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Εφημερίδα των συντακτών, Υπουργείο Προστήμων. Ριζοσπάστης, ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Χωρίς μίζα δεν πας πουθενά, δεν χτίζεις, κύριε μου. Δεν γίνεται, δηλαδή έτσι είναι η ζωή. Ελεύθερη ώρα, οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου, γράφει η εφημερίδα. Δημοκρατία, η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Σταρ 208 ύποπτοι στο πάρτι των πολεοδομιών. Ωραία. Πολύ καλά περνάμε. Πάμε για διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25η.
4: Ειδικό σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης.

0: ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
1: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και pure festival feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
6: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
7: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Μη μ' αφήνεις τώρα, μείνω όλα πιο δύσκολα.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
0: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: 2892-053-500. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς και την Τόνια μας.
1: Πώς κάνετε?
0: Καλά, εσύ τα κάνεις?
1: Καλά, είμαστε εμείς, είμαστε χαρούμενοι. Έρχεται Σαββατοκύριακο να το περάσουμε ωραία.
0: Έτσι.
1: Χαιρετώ το στράτηκα σαγάκι που άκουσα. Τη γενιά Μαρία την Καρετάκη, με την αγάπη μου, τον Νίκο τον Λουκαδάκη, τον Υγεία το Φανεράκη, τον φίλο μου, τον Κώστα το Κουβεράκη, και όλο τον κόσμο που ακούει τον Ερωτόκριτο και σήμερα.
0: Να είσαι καλά, Τόνια! Καλημέρα!

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου, τη Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ, τι κάνεις?
1: Καλά κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Να πούμε για τον πατέρα σήμερα.
0: Να πούμε, δεν το αξίζει.
1: Πώς δεν το αξίζει.
0: Παναγία μου.
1: Μόνο να πούμε.
0: Έτσι.
1: Και να κάνουμε αξίζει για τον πατέρα και για τη μάνα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αυτό που θα σου πω το έχω πει του Γιώργου πέρυσι. Δεν ξέρω αν το έχω πει σε σένα, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, μα δεν ακούνε όλοι κάθε μέρα.
1: Ναι. Θυμάμαι το γούμενο του Ροντισού που τον ειδοποιούσε ονοματάρχη του χωριού. Ήταν ένας Κατεριανός. Ένας Κατεριανάκης λεγόταν, ήταν από τον Τιμπάτση. Και έμενε οικογενειακό στα Βορίζα. Τι ειδοποιούσε το γούμενο και ερχόταν, έτσι ήλιζε ο γούμενος. Όλοι θα βγει στο τσεφ, πάντα την ίδια μαντινάδα ήλιζε. Έλεγε, δεν το κουνάμε, λέει, από παέτα αφεντικό σηκώνει. Για θα το μάθει ο γούμενος, θα μας εμαλώνει. Και μετά εξακαρδίζονταν στα γέλια. Και ο ονοματάρης έλεγε, σε αυτό το σπίτι, λέει, που ήρθαμε, πέτρα να μην μπομείνει. Να γίνει το μισό χρυσό και τ' άλλο να αναθύμει.
0: Ωραία.
1: Και θα σου πω τώρα τη ρήμα.
0: Ωραία, ναι.
1: Να περιγράψω τη ζωή του πατέρα μου. Με είδα μπαίνω, λέει, και χαρτί, πατέρα μου, να αρχίσω τη διαδρομή σου στη ζωή, να τη μορφοπλουμίσω. Με όλα αυτά που δίπλα σου, πατέρα, είχα ζήσει και ακολουθώ τα χνάρια σου, η διαδρομή με σβήσει. Το δρόμο που μου χάραξες με σεβασμό βαδίζω, σ' έχω πηξίδα στη ζωή για να μην ξεστρατίζω. Της κατοχής τα βάσανα δεν ήμουν για να ζήσω, μα τ' άκουσα απ' τα χείλη σου και πώς να τα γνωρίζω. Που τρεις φορές το κάψανε πατέρα το χωριό σου και στάχτη εζηνότανε το βίο στο δικό σου. Τρία παιδιά κι η μάνα μου ήτανε βαρεμένη, στο δρόμο ευρεθήκατε φτωχή ξεριζωμένη. Κατέβησες στο βαλί με ό,τι σου είχε μείνει κι βάφιδες αγκάλιασαν μ' αγάπη και ευθύνη. Παρόλο που πολλά μικρός παντρεύτηκες πατέρα, στην κάθε μπόρα αλίζεις το στάβγαζες πάντα πέρα. Γιατί είσαι ρίζες του δριζά κορμό που δεν λυζίζει, κι όσοι καλά μη πούρσε την μπόρα και τον γκρεμίζει. Ξυπολυσιές και εκδημιές πολέμους και τσιτσίρες, επέρασες ματσαντριάς το έπαινο σε πύρες. Δε σκέφτηκες του Σίτλερ το μίσος να λυζήσεις, και κάτσες πάλι τη φωλιά που σου κάψε να χτίσεις. Στου Χίτλερ τα αποκάουδα γύρισες να φωλέψεις. Δεν ήθελες άλλο χωριό ζωή να ξετελέψεις. Δέκα παιδιά μεγάλωσες με τόσες δυσκολίες, κι όμως δεν σε λυζήσανε μπόρες και κακουσίες. Πολύ ψωμί ετάισες στο σπίτι το δικό σου, κι άλλο δεν είσαι το χωριό με το φιλότιμό σου. Ήσουν άντρας της τιμής και της ανθρωπιάς συνάμα, κι αβίαστα στα μάτια σου επρόβερνε το κλάμα. Το ξένο πόνο εβίωνες μέχρι λιποθυμίας, και βάδιζες της ανθρωπιάς το δρόμο και της αξίας. Πόσες φορές οι φίλοι σου τη νύχτα σε ξυπνούσαν, με λύρα και την πόρτα σου με θάρρος σε χτυπούσαν. Δε σε ένοιαζε αν έβρεχε κι αν σιώνιζε συνάμα, γιατί είσαι και σε στήριζε μια ηρωίδα μάνα. Το γούμενο του Βροντισσού θυμάμαι στο τραγούδι, να τραγουδεί βυζαντινά, να τον θαυμάζουν όλοι. Δεν το κουνάμε από παέ τα αφεντικό σηκώνει, για θα το μάθει ο γούμενος και θα μας εμαλώνει. Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε, έλεγε ο ονοματάρης, πέτρα να μην μπομείνει, να γίνει το μισό χρυσό και τ' άλλο να ανασύμει. Τις συμβουλές σου φυλαχτώ, στον πέτη σε έχω βάλει και με έχουνε πολλές φορές από μπελάδες βγάλει. Στον τελευταίο ασπασμό τα αποχαιρετισμού σου ένιωσαν να ραζίζουνε οι τύχοι του σπιτιού σου. Φεύγει ο στήλος του σπιτιού, μανά μου, και τρίζουν τα θεμέλια ρίζησά μου. Τρέμει και θα χαλάσει, αγαπημένη μου, και ρηπεί ο θεμήνη πληγωμένη μου. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Νίκη. Μεγάλη συγκίνηση, λογικό είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία που μας είπες.

0: Έτσι ξυπνάει Κρήτη παραδοσιακά και με συγκίνηση και με καλή διάθεση. Μας έστειλε ο Γιώργος Σημιανάκης, γίνεται λέει διαδήλωση, να το πούμε Γιώργο. Κρητική λέει ξυπνήστε, η Κρήτη δεν αντέχει άλλο, διαδήλωση, συγκέντρωση διαδήλωση, Ηράκλειο, Πλατεία Ελευθερίας, 20 του Ιούνιου. Για το πρόβλημα με τους χιλιάδες λαθρομετανάστες. Την Κυριακή, όχι την Κυριακή, το Σάββατο, 20 Ιούνιου, αύριο. Στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Να είσαι καλά Γιώργο Σημιανάκη. Μεγάλο το πρόβλημα και η Νταλής θα βρούμε. Ναι, καλημέρα. Ναι.
1: Έλα, καλημέρα Μανολιό.
0: Γεια σου αγάπη.
1: Καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Με την αγάπη μου σε σένα και σε όλο το ακροατήριο. Και με συγκίνησε η Νίκη. Τι ωραία που τα είπε. Χαρά σε αυτούς που γνωρίσανε πατέρα. Εγώ δεν τον εγνώρισα. 2,5 χρόνο ήμουν όταν πέθανε. Και δεν τον εγνώρισα, μόνο από τη φωτογραφία. Αλλά είχα αδέρφια 7 και με έχανε, με βρέξε, με στάξει. Αδερφοί μου μεγαλώσανε. Και όταν πέθανε η μάνα μου, την έλεγα πάντα μάνα και πατέρα.
0: Πήρες αγάπη από τα αδέρφια σου.
1: Εστάθηκε η μάνα μου, μπράττω και μας και τα αδέρφια μου. Να γαλινέψει ψυχή τους εκεί που είναι.
0: Να είσαι καλά αγάπη, να τους θυμάσαι.
1: Να είσαι καλά και εσύ Μανώλη και όλος ο κόσμος για να μην χαιρετάς τη μανούλα σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Γεια σου Μανώλη.
2: Πρέπει πως οι παλιές πηγές

0: Ελευθερία, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς και την Εύα.
1: Εδώ είμαι και εγώ. Έτσι. Ακούω Μανώλη Λεκάτσι και όλους τους ακροατές.
0: Ακούς τον ερωτόκριτο.
1: Ναι, μα δεν ξέρω τι έχεις.
0: Εγώ, πίεση.
1: Όχι, Παναγία μου, τι θέλεις να πούμε.
0: Για τον πατέρα, γιατί είναι η Κυριακή, η γιορτή του πατέρα. Οι πατεράδες έτσι, γιορτάζουν την Κυριακή.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, έτσι. Εγώ δεν έχω. Σε όλους τους γονείς, μάνα και πατέρα.
0: Έτσι.
1: Μέχρι που να έχουνε, λέει, νερό, τον αμαθιό μου οι κόρες, στη σκέψη σου δατσι περνώ, λιακάδες ματσεμπόρες.
0: Ωραία.
1: Έλα κι ας είσαι ακάλεστος, στο ονείρου το παλάτι, να νιώσω έστω μια στιγμή στ' αγκάλες σου ραχάτι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Εύα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να περάσεις, καλή συνέχεια. Γεια σου, Μάνο.
0: Γεια σου, Εύα.
1: Γεια σου και σένα.

0: Σαριδάκης, Κακουδάκης, Πετσάκης. Από ζωντανή χωράφηση στο Ρωτάσι. Ναι, καλημέρα.
1: Έλα Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλώς και την Ειρήνη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τα κάνεις?
1: Εγώ είμαι κρυωμένη.
0: Ω, Παναγία μου, κάτσε να βάλω τη μάσκα, περίμενε. Περίμενε. Εντάξει.
1: Βάζει ένα Μανώλη, εντάξει.
0: Ναι, να βάλω και αντισηπτικό στα μαλλιά. Να μου πέσουνε.
1: Μ' αρέσει, Μανώλη, είσαι, τι να σου πω, αστέρι.
0: Φαντάζομαι να βάλω στα μαλλιά, να μου πέσουν όλα. Αντισηπτικό. Για τον πατέρα, την Κυριακή γιορτάζουν οι πατεράδες. Παγκόσμια ημέρα πατέρα.
1: Τον πατεράκο μου, να είναι καλά εκεί που είναι. Και αυτός και όλοι οι πατεράδες.
0: Έτσι.
1: Τέλος πάντων, εγώ λοιπόν θα πω για τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Ποιος μου πως σε ξέχασα και έχει στα μάτια θλίψη. Που δεν υπάρχει άνθρωπος τόσο να μου έχει λείψει.
0: Ωραία.
1: Να χαιρετήσω την Κατερίνα Σιμπιάνο, τον Ηλία στους Αγίους 10, τον Χαραλάμψο Χρυσόνα. Δεν γίνει και όσο Χαραλάμψε, χάθηκε.
0: Έλα τέχω, έχω μια ώρα να ακούσουμε. Ελπίζω να είναι ναι, καλά ναι. Και όπου και αν είναι καλά να περνά.
1: Ναι.
0: Να είναι καλά.
1: Τέλος πάντων, όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση χαιρετώ εγώ.
0: Να είσαι καλά, περαστικά Ειρήνη, σιτερένια.
1: Το Μανώλη, τα λέμε καλημέρα.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Ναι, όχι, επέρασε η ώρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα.
0: Καλώς την, ναι, Μαρίκα.
2: Έστω την κυρία Νίκη, μπράβο της. Πολύ όμορφα συγκινηθήκαμε όλοι. Γιατί εγώ είμαι στη θάλασσα, έχασα εχθές το σκυλάκι μου το άσπρο και όλη νύχτα δεν κοιμηθήκαμε, ούτε ο μαυρούλης μου.
0: Α, το χάσες, εκεί που βγαίνουν βόλτα, το χάσες.
2: Ναι, γαμώ το.
0: Στη θάλασσα.
2: Κάποιος το πήρε, Μανώλη, του βγάλε τα λουράκια που του είχα βάλει για να μην μου φεύγει από τα μάτια.
0: Άμα το πήρε κάποιος θα επιστρέψει μόνο.
2: Μωρέ, το βρήκα εγώ, ευτυχώς που ήρθαμε πρωί με τον Μαυρούλη, δεν σ' άκουσα σήμερα.
0: Α, τον βρήκες.
2: Όταν έλεγε η Νίκη το ράδιο το πήρα εγώ και το έχω εδώ. Και άκουσα τη Νίκη που είπε την ωραία ρήμα για τον πατέρα. Να ζήσουν όλοι οι πατεράδες όσοι τρίχουν, να την προσέχουν και τη μανούλα και τις πατεράδες, γιατί δεύτερη πατέρας και δεύτερη μανούλα δεν γίνεται. Να την προσέχουνε, εγώ τι έχω χάσει τις δύο. Το παράδεισο να είναι οι υπόλοιποι που μας έχουν φύγει. Να περνούν ευτυχισμένα εκεί. Και όλος ο κόσμος να περάσει καλά το Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
2: Επίσης, Μανώλη, να είσαι
0: καλό
2: καλά.
0: Μπάνιο. Λοιπόν, είμαστε παρέα από τις 8. Είμαστε μαζί με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των μερών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Υπέροχα κοσμήματα. Γρήγορα, ένα ακόμα. Ναι!
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και την ευγενία να κλείσει την εκπομπή.
3: Μανώλη, δεν ήμουν εδώ και σε πέτυχα.
0: Δεν είμαι εδώ για κανένα που λέει το τραγούδι.
3: Δεν άκουσα κανένα.
0: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, καλημερίζω. Εσένα, τον Γιώργο, τον κύριο Μπρόκο, τον κύριο Κώστα Σταχανιά, την κυρία Βοντικάση, την κυρία Νίκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σερκαλοφόρη, τη Δέσποινα, την Ευθυμία, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάκια, την κυρία Αγάπη.
0: Ωραία.
3: Γιατί δεν άκουσα καθόλου ράδιο.
0: Παναγία μου.
3: Όσα ακούνε, έρετο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να είμαστε και εμείς από Δευτέρα, πρώτα Θεός, να ξανακαλιαστούμε, να ξαναφιληθούμε.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
6: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
5: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
6: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
5: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
12: Διάλεξε ένα νούμερο ανάμεσα στο 19 και στο 21. Έρχονται τα τρία πιο δυνατά Midnight Sets του καλοκαιριού στο Μάταλα. Direct από την Βαρκελόνη, ο master του Groovy Tech House, Lex Lay. Με pure female energy από το Buenos Aires, Lefrak. Και ο εκπληκτικός resident του Eden, Akan. Μαζί τους, η Kefi, Andy Manson και Anthony. Matala Beach Festival, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
15: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα. Παρασκευή στον αέρα, 19 Ιουνίου 2026. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, η εκπομπή που μόλις ξεκινά. Πάμε δυνατά και σήμερα, μουσικά, με ωραίες ματινάδες, για το πιο όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Για έλατε σιγά σιγά συντονιστείτε. Ήρθε και το τριήμερο του Matala Beach Festival 19-20-21. Όσοι είναι στην Κρήτη και παρευρεθούν, θα περάσουν σίγουρα υπέροχα, με δυνατά event, συναυλίες, όμορφες στιγμές δίπλα στην παραλία, στα Matala. Και την Κυριακή μεθαύριο είναι η γιορτή του πατέρα. Χρόνια πολλά, πατεράδες όλου του κόσμου.
1: Καλησπέρα!

Φτιάξτε το καφεδάκι σας και ακολουθήστε μας. Δώστε ένταση στο ραδιόφωνο. Τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές 28 9 20 53 500. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail info@erotokritos.gr. Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90 και Messenger και Facebook

0: Έχουμε γραμμές από την αρχή, παρακαλώ. Ναι.
1: Γιώργο.
0: Καλώς την είναι.
1: Η Κέτη είναι.
0: Σε γνώρισα, κυρία Κέτη. Καλημέρα στη Μυτιλήνη.
1: Να είσαι καλά. Υγεία και χαρά σε σένα.
0: Τι λέει το νησί, κρυωμένη σ' ακούω. Κρυωμένη, περαστικά.
1: Ο λαιμός, άμα ξυπνάω. Ωραία,
0: και μένει.
1: Ήπια και λίγο ζεστό τώρα, γάλα. Λοιπόν, στη δασκάλα.
0: Ναι.
1: Την Αζηρό, στην Κατέρινα, από τη Διάνο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, κυρία Κέτη, ευχαριστώ.
1: Και εσύ, κύριε Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Ποδαρικό μας έκανε στην εκπομπή σήμερα η κυρία Κέτη από τη Μυτιλήνη, να είναι καλά. Κάντε και εσείς το ίδιο, πάρτε τηλέφωνο τώρα 28 9 20 53 500 ή στείλτε το μήνυμά σας.

0: Οπα, οπα. Ξανά στον αέρα, παρακαλώ.
1: Όπα στο μερακλείδο τα χαρτιά είσαι και εσύ γραμμένος.
0: Και εσύ Ηλία Φανουράκη.
1: Και με χαθούνε τα χαρτιά και εσύ θα πας χαμένος.
0: Στο μερακλείδο τα χαρτιά. Μας στέλνει την καλημέρα του Ηλίας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Καλή ακρόαση για τη Δευτέρα με το καλό. Και τα χρόνια πολλά στους πατεράδες που γιορτάζουν την Κυριακή. Ματινάδες θα το πούμε λίγη τη Δευτέρα. Μία ρήμα ή κάτι, τα σοφά λόγια που μας στέλνει συνήθως ο Ηλίας. Για τους πατεράδες τη Δευτέρα κάτι θα ετοιμάσει. Για σήμερα μας στέλνει για τη μοίρα. Άξιος της μοίρας του. Θα το διαβάσουμε σε λίγο. Καλημέρα στην Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του αγαπημένου μας ερωτόκριτου. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες.

0: Εντάξει, να βγούμε παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλημέρα κυρία Μαρίκα.
1: Δεν έπρεπε να σε πάρω, αλλά...
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι, τι σου είπα την προηγούμενη εκπομπή σου, βάλε με ένα του ξαδέρφου σου τραγουδά και το αφιερώνω στην παρέα μου. Και κρατούσα την παρέα μου, γιατί ήταν έτοιμοι να φύγουν.
0: Ναι, μπορείτε
1: σας. Και εσύ δεν το έβαλε,
0: Το ξέχασα, θα το βάλω τώρα.
1: Δεν πειράζει. Ήταν η Καλλιρόη με τον άντρα της, δεν
0: κύμα,
1: ήταν
0: έχει κύμα,
1: αυτή.
0: Κύμα, έχει σήμερα.
1: Έχει κύμα, τα έχει, αλλά έκανα εγώ μπάνιο, πρόλαβα, δεν έχει φτάξει στην άκρη ακόμα. Μέσα βασικά έχει πολλά κύματα, πολλά.
0: Πρωί-πρωί θα είναι παγωμένη.
1: Εγώ ήρθα πρωί-πρωί γιατί έχασα το σκυλάκι μου από χθες. Και το ψάχνω και ήρθα και χθες βράδυ τη νύχτα. Αυτό το είχαν πάρει και το είχαν εκδύσει. Του είχαν βγάλει όλα τα τέτοια που το έδαινα. Και
0: τελικά το βρήκες.
1: Ευτυχώς το βρήκα σήμερα.
0: Α,
1: δόξα
0: το
1: Θεό.
0: Εντάξει, Μαρίκα.
1: Παναγία μου. Και ο Μαυρούλη ήταν όλη νύχτα έκλαιγε. Γιώργο, δεν το πίστευα. Στα αυτιά μου τόση αγάπη να έχουν τα ζώα και εμείς να μην έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Χρόνια σας πολλά στις πατεράδες που ζείτε, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδάκια σας, να τα δείτε όπως επιθυμείτε και αφιερώνω όλη την εκπομπή στον κύριο Μιχάλη τον Καλογεράκη, στον Ηλία τον Φανουράκη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και να προσέχεις το σκυλάκι, να μην στο ξαναπάρουνε. Πάμε και με έναν ογιανό πηδηχτό. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη. Τέλη καλημέρα της και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλη την περαία του Ερωτόκριτου από Βόρους. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες Απανταχού για την Κυριακή που είναι η παγκόσμια εορτή τους. Χρόνια πολλά και στο δικό μου τον μπαμπάτο Μιχάλη. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Και να θυμηθούμε δύο μαντινάδες που είχε στείλει στο πατέρα της.
2: Τα κουρασμένα μπράτσα σου και χεροπάλαμά σου. Πατέρα μου, εστήριζες την οικογένειά σου. Με την αγάπη οδηγώ και όχι τη φοβέρα. Κανάκεψες και ανέθρεψες τα τέκνα σου πατέρα.
0: Τα τέκνα σου πατέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην παρέα μας.
0: Να την, δεν πιστεύω να θέλεις να πεις ίδιες μαντινάδες που έχουμε. Θα μας πεις κάτι καινούριο.
3: Από το βιβλίο, όχι, θα σας πω καινούριο εννοείται. Τι κάνεις,
0: καλημέρα Στέλλα, να χαίρεσαι τον μπαμπά σου.
3: Ευχαριστώ
0: και όλη την οικογένειά σου.
3: Και σε εσένα και σε όλους τους μπαμπάδες που είναι μοναδικοί όπως και οι μαμάδες. Να μην έχουν παράπονο, τους αγαπάμε το ίδιο.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν την Κυριακή 21 Ιουνίου που είναι Παγκόσμια Εορτή του Πατέρα, έχω γράψει μία ρήμα με τίτλο Πατέρας. Να την απαντήσω.
0: Πάμε.
3: Σήμανε η μέρα η λαμπρή κίνηση της εορτής σου και τσόμπλια στα λόγια καρδιάς πατέρα προς τιμή σου. Μίλεψε σπίτι, φαμελιά με τη δική σου χέρα και σήκωσε στα βάρη της Σιώνου σου πατέρα. Τα πρέπει και τη λογική είχες γερά θεμέλια και εγαλούχησες με αυτά ούλα σου τα κοπέλια. Εμείς έβγες τις ταχυνές πριχού να φέξει μέρα στο τίμιο μεροκάματο μαζί με τη μητέρα. Κόκκινα ρόδα εστόλιζε στα παιδικά μας ζάλα και κουβάλαινε σε μας και του πουλιού το γάλα. Μήπως μια πέτρα ήφηκες μπρος σου να πάει στράφη, τα δυο σου χεροπάλαμα γινότανε χρυσάφι. Τάχω πως τις αργαδινές μέσα στην αγκαλιά σου σύσσωμοι κουλουριάζονταν η οικογένειά σου. Για να γευτεί το χάδι σου και ούλη τη μαγεία που ήταν τα άσπρα σου μαλλιά λουσμένα με σοφία. Να κυλιστείτε στον οντά απάνω στα στροσίδια, να κάμετε πολλό λογιό παραμυθό παιχνίδια. Πριχού να φας κι αφού του ψήσει είκαμε στο σταυρό σου για τα αγαθά που έπεψε σε μας ο Κύριος σου. Με του Χριστού βαδίζαμε τον ιερό τον νόμο. Πατέρα, εσύ μας έβαλες πρώτος στον ίσιο δρόμο. Με αγάπη μας ανέθρεψες κι όχι με φοβέρα. Γι' αυτό και χίλια ευχαριστώ σ' αξίζουνε, πατέρα. Όσο θα ζω θα σε τιμώ και όχι μιαν ημέρα, γιατί σου πρέπουνε τιμές ολοχρονής, πατέρα. Χρόνια πολλά σου εύχομαι, ο χρόνος μη σε φτύρει. Να σε έχουμε στο πλάι μας, αρχοντονικοκύρη.
0: Τέλεια, τέλεια. Μπράβο, μπράβο, Στέλλα.
3: Σε ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά στον πατέρα σου και σε όλους τους πατεράδες.
3: Σας έχω χάσει, αλλά έμαθες τα νέα μου, έτσι.
0: Ναι, ναι, με το καλό, με το καλό και το νέο μέλος να έρθει.
3: Περιμένω το τρίτο μου μωρό, είχαμε δύσκολη εγκυμοσύνη στην αρχή, τώρα πάω να επανέλθω.
0: Να προσέχεις, Στέλλα, και με το καλό να έρθει.
3: Ευχαριστώ, Γιώργο, να
0: και σου αφαιρώ το τραγούδι του πατέρα, Αντώνης Καράτζης.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια στην όμορφη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάντα σημαία τσι

0: δυνατό πατέρα.
1: Και δυνατό πατέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο. Να σε χαίρονται τα παιδιά σας, όλους οι πατεράδες και όσοι έχουν πατέρα να τον προσέχουν. Εγώ δεν γνώρισα πατέρα και λέω πατέρα δεν γνώρισα, μα μου είχε γράψει μοίρα τον άνθρωπό μου τον καλό, τον άντρα που επήρα, που ήταν καλός σύζυγος, καλός πατέρας, καλός παππούς τα παιδόκαν τα σέγγονά του. Και είχα και 7 αδερφούς, είναι 2,5 χρόνια το πέθανε ο πατέρας, αλλά είχα 7 αδερφούς και με έχανε στο απαόπα. Από τις 7 έχω τώρα ένα μόνο, γιατί φύγανε προώρα, γαλήνια να είναι ψυχή τους.
1: Καταλαβαίνω.
2: Η μανούλα σου δεν εγνώρισε πατέρα κι αυτή. Λοιπόν, να χαίρονται τις πατεράδες όσοι έχουν τις αγαπούν.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα αγάπη, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο Γιώργο.

0: σκέψη μου.
1: 28-9-20-53-500. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσος στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Από Σπερίτη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.
0: Μοιάζει
1: η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα.

0: Καλημέρα στην Αθήνα, γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Καλές εμπνεύσεις πάντα και δημιουργίες. Καλημέρα Γιώργο, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου.
1: Για μένα κύριε μου, είσαι για μένα κύριε μου.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα. Καλή εκπομπή και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Συμμάχες της ζωής, ευγήκες παλικάρι.
0: Καλημέρα κυρία Ελένη Σταματάκη, μας έχει στείλει το μήνυμά της. Την αγάπη της, την καλημέρα της. Καλημέρα με αγάπη. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Με καλό καφεδάκι, ρόδα και τριαντάφυλλα. Και πολύ αγάπη.

Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Ηράκλειο. Δεν είναι σήμερα γιορτή του πατέρα, την Κυριακή είναι, μεθαύριο. Αλλά την Κυριακή και αύριο δεν έχουμε εκπομπή, οπότε στέλνουμε και σήμερα, από σήμερα μάλλον, τις ευχές

0: και ξεπερνώ τσιμπόρες.
1: Να χαίρεστε τους πατεράδες σας και όσοι τους έχετε χάσει. Να είστε καλά. Να τους θυμάστε με αγάπη. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Αφιερώνουμε το τραγούδι αυτό στην κυρία Μαρίκα που έκανε το πρωινό μπανάκι της. Βρήκε το, και το σκυλάκι που έχασε. Οπότε είναι ευχαριστημένη. Θα της αφιερώσουμε και το τραγούδι που ξεχάσαμε την προηγούμενη φορά. Θα κάνουμε, είμαστε ξεχασιάριδες μερικές φορές. Αλλά να ξέρετε ότι δεν το κάνουμε επίτηδες. Αν ξεχάσουμε να βάλουμε κανένα τραγούδι, τι να κάνουμε, ανθρώποι είμαστε.
2: Σε νοσταλγώ, παλιά μου αγάπη.
1: Γιώργος Λεκάκης, καλημέρα στον ξάδερφο. Το Γιώργο το Λεκάκη μας λέει ότι μοιάζω στον αέρα σκόνη.

0: γαλιώνει.
1: Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πάει 11.30. Μέχρι τη 1 θα είμαστε μαζί. Στην Κρήτη ζει λεβεδιά.

0: Κρήτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κόσαμο Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
10: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται στα Μάταλα με το Σπάστε τα Tour. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Hits, συνέστημα και ασταμάτητη ενέργεια. Να μην αργήσεις, να μου απαντήσεις. Αναστασία Live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
13: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
19: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: είναι πολλά.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο. Είναι πολλά τα βάσανα και οι πίκρες του πατέρα. Αξέχαστος Σπύρος Ιφογεωργάκης, το τραγούδι του πατέρα. Θα βάλουμε και μερικά τραγούδια που μιλάνε για τον πατέρα, μια και γιορτάζει την Κυριακή μεθαύριο. Χρόνια πολλά, πατεράδες.

0: ιστορία.
1: Καλέ Γιώργη, δεν σε ξεχνούμε.
0: Από καιρό δεν μετανιώνω που σ' αγαπούσα.
1: Σπύρος Ιβογιωργάκης στην επιστροφή μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους στην Κρήτη. Ζει η Λεβεδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη, μας ακούει, στέλνει την καλημέρα του και καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά στους πατεράδες. Και μας στέλνει και δύο μαντινάδες. 40 χρόνια λέει ο Γιώργης. 40 χρόνια δούλευα, δεν είδα άσπρη μέρα. Μα στα παιδιά μου φέρθηκα σαν τον καλό πατέρα. Κι αν έφυγε ο πατέρας μου για πάντα μακριά μου, το όνομά του και η μορφή έμεινε στην καρδιά μου. Μπράβο, καλέ πατέρα Γιώργη Φουστάνη. Θα θυμάσαι για τον πατέρα σου. Είσαι καλά.

0: αφιερωμένο στους ενιτεμένους φίλους μας. Έχουν την νοσταλγία της κυρίδης του χωριού. Καλημέρα Χανιά, Ρούλα, Γκάνα, Μπούχλη. Με ένα κλονί βασιλικό λέει, και με πολύ αγάπη στέλνω την καλημέρα μου στις γης, στην κάθε άκρη. Όμορφο πρωινό με αγάπη σε όλο το κρατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα. Στον ονό Μιχάλη, στο Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση. Πιστεύω να έχει πάρει το ραδιόφωνο σήμερα ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Καλογεράκης να μας ακούει, γιατί την Τετάρτη δεν είχε, χάλασε το ραδιόφωνο. Φτωχικά. Πιστεύω να έχει το ραδιόφωνο σήμερα να μας ακούει. Περνούσε η ζωή. Πάμε να ακούσουμε μία ρήμα για τους μπαμπάδες, τις μαμάδες, για τα γυρατιά, τα περήφανα γυρατιά.
1: Ελλάδα μου που ήσουν απεριφραγμένα μπέλη, μ' αξίες και ιδανικά τα πρέπει και τα θέλει. Εδώ οι φράχτες πάσανε και μπήκανε οι λύτσι, από μπορεί και πάνω του κι ότι έχεις δε θα νίτσι. Να σας θυμίσω τη γιαγιά που είχε αγκαλιασμένο ένα μωρό μιας πρόσφυγγας σε τόση ταϊσμένο. Καινούργια ρούχα εζήτησε να πάνε να τον ντύς και το γλυκό να νούριζε για να τα αποκοιμήσει. Και μας μπαίνουν στα σπίτια μας και μας ποδοπατούνε. Λυπάμαι για τους γέροντους που τους κακοποιούνε. Ανθρώποι που γλιτώσανε από τη Γερμανού τη σφαίρα. Σήμερα τους κακοποιεί τα λοδαπού η σφαίρα. Και όχι μόνο. Άνθρωπος που σοπάτησε στη δύση του αιώνα να είναι στα χέρια ενός ληστή και ενός απατεώνα. Φταίμε κι εμείς που από τη στοριζή που μας είχαν δώσει κανείς δεν είναι ικανός να τους ανταποδώσει. Πουλάμε μούρι, ο ζεις αλλού και κάναμε θεΐρι. Τρελή πορεία η ζωή, Θεέ μου, και πού θα σύρει. Χτίζομαι βίλες με αυλές ο κόσμος να χαζεύει, όμως για τους γονέους μας γωνιά δεν περισσεύει. Μια μάνα που μεγάλωσε παιδιά με υστερήσεις, πώς το μπορεί σε ίδρυμα να πας να την εκλείσεις. Να τη στερήσεις τη γωνιά στο τζάκι από τσανίτσι, τα παραμύθια στα παιδιά και το γειτονιλίτσι. Να την πας σε ίδρυμα μέσα στους ξένους ξένοι, να νιώθει σαν απόκληρη μα και ξεριζωμένη. Να παρνηθεί τους φίλους της το σπίτι που είχε ζήσει. Κι ώσπου να ξανασυστηθεί θα έχει ζωή της βής. Στους νέους δίνω συμβουλή τις ρίζες τους να βρούνε. Μην κάμουν, μην τους κάμουνε, μην μπουν να μην τους πούνε. Τάδικο μην το προκαλούν, γιατί όσο κι αν παλιώσει θα έρθει σαν ύπο τη στιγμή να τους τον ταποδώσει.
2: Δύο γονείς, 7 παιδιά.
0: Ακούστε εδώ μια ιστορία.
2: Εμένα.
0: Δύο γονείς που είχαν 7 παιδιά
2: και από τα πολλά δεν βρέθηκε να τσιμπροντήσει ένα.
0: Και από τα 7 παιδιά κανένα δεν φρόντισε τους γονείς.
2: Όλα ξεκινητευτήκανε. Δεν θα ξαναγυρίσουν. Τους γέροντες γονέους τους

Καλημέρα και στο Μοσχάτο, κυρία Ελένη Βρουβάκη. Καλημέρα, καλημέρα στους Κρυδίκαρους και στον Ήπος Αποκορώνου. Μια δροσερή καλημέρα να έχετε. Να φυσήξει σήμερα ένας αέρας χαράς σε κάθε γωνιά της καρδιάς σας. Όμορφη Παρασκευή και ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Αξέχαστος αλυσμόνητος Βαγγέλης Τσαφαντάκης, πίκρα γονέων.
1: Ω, παιδιά μας,

0: Παρόλο που κανένα από τα 7 παιδιά δεν κοίταξε τους γονείς, οι γέροι γονείς δεν βαρυγκόμισαν. Καλημέρα Μπάρμπα Αλέξη Κοκαράκη, μας στέλνει καλημέρα του σήμερα, λέει. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς. Είναι μια άλλη μέρα, μια νέα μέρα. Μπορείς. Και λέει, το θέμα που έβγαλες σήμερα στον αέρα μου θύμισε το ξάδερφο που είχες εσύ, πατέρα. Καλή συνέχεια, την αγάπη μου στο ακροατήριό σου και σε όλους τους πατεράδες. Αλέξης Κοκαράκης, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μα ούτε θα ποθανόμε να έρθετε ένα-ένα.
0: Σε λίγο καινούριο, Αντώνης Μαρτσάκης, νέα κυκλοφορία. Καλημέρα Αντώνη Κουκλινέ. Και καφεδάκι και περιποίηση. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, χαρούμενο τριήμερο να έχουμε. Και πάνω απ' όλα την υγειά μας. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές από καρδιάς. Αντώνης Κουκλινός.

Πάμε για Μαρτζάκη, καινούριος. Μόλις κυκλοφόρησε Αντώνης Μαρτζάκης. Τσάνιξης μοιάζεις κοπελιά. Οπα. Καλό ταξίδι.

0: 2892-908-953-500 και μηνύματα και mail στην εκπομπή μέχρι τη μία. Και φεύγουμε για Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη, μας καλημερίζει. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει Ερωτόκριτο. Είσαι καλά Γιούλη επίσης. Παρακαλώ.
1: Ρυφιάνος είμαι στη χαρά, παραγωγό στον πόνο. Και ευτυχία έρχεται όταν σ' ακούω μόνο.
0: Όταν σε βλέπω μόνο. Καλημέρα κύριε Μιχάλη, έφτιαξε το ράδιο?
1: Όχι, δεν έφτιαξε.
0: Μα μη είσαι τι μου κύριε, για μου το είπες ότι δεν πήρες να πάρω το δρόμο να σου φέρω ένα. Εγώ λέγω ότι μας ακούς σήμερα.
1: Δεν σας ακούω.
0: Δηλαδή πάλι ησυχία έχει το... η γειτονιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία, Μαρίκα, τη δασκάλα. Την Κατερίνα από τη Βιάνο. Χαιρετώ όλες τις Αντωνίες. Τον Ηλία χαιρετώ. Το Μιχάλη το Ζαγκαράκι. Όπως τους χαιρετώ και τους αγαπώ. Τα μάτια μου πονέσανε τη θάλασσα να βλέπω, το ταχυδρόμο να ρωτώ και γάμα από το λεκάκι να μην έχω.
0: Τη Δευτέρα να έχεις ράδιο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Για να ακούς αυτά που λέμε, αυτά που σου στέλνουμε, με την καλή μέρα μας και την αγάπη μας κύριε Μιχάλη, καλό Σαββατοκύριακο
1: να έχεις. Το ξέρω ότι με αγαπάτε, αλλά εγώ και εγώ δεν πάω πίσω. Όπου σας αγαπώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Το καταράκι να μου... Να είναι να μου το βάλεις, τέλος πάντων. Πράγμα.
0: Τη Δευτέρα θα τα πούμε, καλά να είμαστε.
1: Να είσαι καλά. Να δίζουνε με ένα χαμόγελο σου. Κοίτα
0: πέτρα να δίζουνε με ένα χαμόγελο σου. Τσάνιξης μοιάζεις κοπελιά. Μαρτσάκης. Αντώνης Μαρτσάκης.

0: χωριό.
1: Καλημέρα στον κύριο Θανόπουλο, Κωνσταντίνο Θανόπουλο από την Αθήνα. Να είσαι καλά κύριε Κωνσταντίνε. Καλημέρα λέει, να είστε καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και δεν θέλει μια ούτε και δυο μισεύγω αλάργω εις τα ξένα. Και το κατέχεις δα, δεν παίζω μπλιό. Το παιχνιδάκι σου για

0: Για δεν μπορώ αλάργο σου να ζήσω. Σβήνει η καρδιά, δεν παγουδιά, άμα δεν σε φιλήσω. Όπα. Και καράβι εσύ αλάργο μου. Αρμενίζεις και δεν παγουδιάζει η θάλασσα που τη διασχίζεις. Πολύ ωραία κύριε Θανόπουλε. Είμαστε σε καλό δρόμο. Καινούριος Μαρτσάκης και καινούριος Μιλτιάδης Βαρουχάκης. Να το στείλουμε στον κύριο Χανιωτάκη που το ζήτησε. Ο τίτλος είναι «Τα μάτια σου είναι αφορμή». Στίχη Μιλτιάδης Βαρουχάκης και Μανώλης Βάμβουκας. Κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. «Τα μάτια σου είναι αφορμή». Από τον κύριο Χανιωτάκη που μας ακούει στο Ρέθυμνο. Χρόνια πολλά στους πατεράδες όλου του κόσμου την Κυριακή. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα Ρέθυμνο. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Κύριε Κατσικανδαράκη.
1: Τι κάνεις?
0: Σου έβαλα και καινούριο μαρτσάκι, το χάρηκες.
1: Τα άκουσα γι' αυτό. Επήρα και να σου πω καλό Σαββατοκύριακο. Οι πατεράδες γιορτάζουν τώρα.
0: Την Κυριακή, ναι.
1: Κυριακή. Ναι, εντάξει, να είσαι καλά κύριε Γιώργο. Καλή εκπομπή.
0: Τη Δευτέρα με καλό και χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Μιλτιάδης Βαρουχάκης, τα μάτια σου είναι αφορμή. Σε λίγο και καινούριος Γρηγόρης Αμόλης και Γιώργος Γλυκοκόκαλος. Καινούρια.

0: πάλι.
1: Τα μάτια σου είναι αφορμή, τα μάτια σου. Πάμε σε διαφημίσεις, η ώρα πήγε 12. Επιστρέφουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα να πούμε τα υπόλοιπα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημερών εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με τον Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
6: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
5: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
6: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
5: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
6: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
5: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite Σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνις Φίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
14: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5,88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0,74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4,95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1-1 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2,05. Κρασί τιτάκης λευκό, ροζέ, ρετσίνα 1,5 λίτρο 4,24. Τυρόπιτα αλφα 3,99. Νέσκαφέ 200 γραμμαρίων 7,34.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 092 434.
15: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
16: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
15: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
17: Στην Κρήτη ζει η λεβεντιά. Στο χώμα της φυτρώνει και βγάζει φύλλα και κλαδιά και ανθεί και μεγαλώνει.

0: Επέρασε ο Παλιατζής. Με τον Παλιατζή επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Η εκπομπή στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά. Με Γιώργη Μανολιούδη. Ένα τραγούδι που μας ζήτησε η φίλη μας η Μαρία από το Ηράκλειο που μας ακούει κάθε μέρα. Την ευχαριστούμε για τα καλά της λόγια. Και θα το συνεχίσουμε το τραγούδι αφού ακούσουμε την κυρία Νίκη από το Ηράκλειο. Με την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Πολύ ωραία, ακούσαμε και μία ρήμα από τα παλιά και συγκινήθηκαμε πάλι.
1: Ναι. Κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι περάσανε πάρα πολλά. Με πολέμους, με φτώσεις, με υστερήσεις και όμως τα καταφέρανε. Τώρα τα έχουμε όλα και δεν έχουμε αγάπη και δεν έχουμε σεβασμό και δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε. Μόνο δολοφονίες, μόνο...
0: Έχουν χαθεί οι αξίες, έχει χαθεί ο σεβασμός.
1: Ναι, όλα έχουν χαθεί. Γι' αυτό εγώ θα σου πω τώρα μια ρήμα και παρακαλώ το Θεό να αναστήσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Σε ακούμε.
1: Μήπως ξανάρθει η ανθρωπιά στον τόπο μας.
0: Σε ακούμε προσεκτικά.
1: Κάνε το Θεέ μου, λέει, κάνε Θεέ μου το θαύμα σου, το θάνατο να σβείς και τις ψυχές που βρίχνονται στον Άδη να αναστήσεις. Κάνε το Θεέ μου ετούτο να τα τύχει να γκρεμίσει, τους ζωντανούς με τους νεκρούς να τους μονοπαντήσεις, να γιάνεις όλες τις πληγές που έχουν υπονεμένοι, να σμίξουν μάνες με παιδιά, μα και ερωτευμένοι. Κι αν έχω δεύτερη ζωή, στη γη να ξαναζήσω, στο σπίτι μου το πατρικό να ξανακαβρουλήσω, το γάλα από τη μάνα μου να το ξαναβυζάξω, στην αγκαλιά της να βρεθώ, να κάτσω να λουπάξω, να ξαναπάω στο σχολείο, να κάτσω στο θρανείο, να διδαχτώ από την αρχή της πρώτης το βιβλίο. Κάθε πρωί το τσίμενο να το έχω διαβασμένο, να βλέπω το τετράδιο δεκάρια φορτωμένο. Τα χρόνια μου τα παιδικά να έρθουνε πάλι πίσω, τη διαδρομή μου στο σχολείο να την συνεχίσω. Να ανοίξω τους ορίζοντες, τη σκέψη να εμπλουτίσω, τα όνειρα που θα έκανα να πραγματοποιήσω. Να ξανεμαζευόμαστε στο πατρικό μου σπίτι και από τραπέζι γιορτινό, κανένας να μην λείπει. Να βλέπω τους γονέους μου να είναι ευτυχισμένοι που είχαν μια οικογένεια σωστή και μονιασμένη. Να ξαναζήσω από την αρχή τα δροσερά τα νιάτα που ήταν φτωχά μα όμορφα και από χαρές γεμάτα. Και να έχουμε και τη γιαγιά παρέα στο τραπέζι και ο βρακοφόρος ο παππούς χαμπλιώνει να μας παίζει. Ο κύρις φυσαρμόνιγκα να παίζει να χορεύω και από τη ζήρα στο ρυθμό ποτέ να μην ξεφεύγω. Κάνε Θεέ μου, κάνε το Θεέ μου οι παλιοί να ξαναμαζευτούνε, τα ήθη και τα έθιμα να ανανεωθούνε. Καλή συνέχεια κύριε Γιώργο.
0: Μας γέμισες με όμορφες εικόνες, αγαπητή Νίκη, και θα έλεγα ότι αυτό που διάβασες γίνεται ένα υπέροχο και πολύ συγκινητικό τραγούδι.
1: Γίνονται, αλλά...
0: Θα πρέπει να το δώσεις σε κάποιο καλλιτέχνη, να μην πω σε ποιον θα το δώσεις.
1: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να τον εδείρω πρώτα και μετά του το δώσω.
0: Να το δώσεις του Αντώνη να το μελοποιήσει. Αλήθεια
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αυτό λέω εγώ, το Αντώνη εννοώ και εγώ. Λοιπόν, προχθές τον σταύρωσε όταν πήγε ο τέτοιος να πει την τσιγκάνα.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν την είπε. Του λέει θέλω να μου κάνεις το κατέρ να την πεις έτσι.
0: Δεν την είπε.
1: Δεν την είπε.
0: Νίκη, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο.
0: Και εσύ που μας ομορφαίνεις τις ραδιοφωνικές στιγμές.
1: Μεγαλώσαμε Γιώργο και εσείς και όλοι. Κίνα τα χρόνια μεγαλώσαμε με αυτές τις εικόνες, με αυτές τις αξίες.
0: Πώς αλλάζουν οι καιροί όμως, ε.
1: Θυμάμαι στο σπίτι μας τις γυρατιές σαν να ήταν σχολή χορού, γιατί ο πατέρας μου με τα πρώτα εγγόνια του παππού μου,
0: ναι,
1: ήτανε λίγη διαφορά στην ηλικία. Και τους μάθανε τους χορούς. Η φυσαρμόνικα δεν έλειπε από το σιρτάρι του. Τους μάθανε, μα όλα του τα νύψα τα έβγαλε μερακλείδες αυτός, κορίτσα και αγόριζα.
0: Μπράβο.
1: Τώρα δεν ξέρω, κάθε, Θεός να μας βοηθήσει.
0: Κάθε φέτος και χειρότερα πάμε.
1: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. τελικά αυτοί που δεν διδαχτούν από τα λάθη τους είναι άξιοι της μοίρας τους. Όπως λέει και ο σοφός μας άνθρωπος εδώ, ο Ηλίας ο Φανουράκης. Αυτός που δεν διδάχτηκε, λέει ο Ηλίας, από τα λάθη του, είναι άξιος της μοίρας του. Γιατί η μοίρα δεν είναι κατάρα, είναι καθρέφτης. Ο Θεός, η ζωή, ο κόσμος, όλοι μας δίνουν μαθήματα, μα κάποιοι κλείνουν τα μάτια, φράζουν τα αυτιά, φωνάζουν άδικο όταν πέφτουν, μα δεν ρώτησαν ποτέ τι έκαναν λάθος. Το λάθος δεν είναι τιμωρία, είναι δάσκαλος με σκληρό χέρι. Σε χτυπάει για να ξυπνήσεις, σε πληγώνει για να θυμάσαι, σε ρίχνει για να μάθεις να σηκώνεσαι. Όποιος πέφτει και λέει «έμαθα», σηκώνεται πιο ψηλά από αυτόν που δεν έπεσε ποτέ. Όποιος καίγεται και λέει «δεν θα ξαναβάλω το χέρι στη φωτιά», γίνεται σοφός. Μα όποιος πέφτει, καίγεται, πονάει και ξανακάνει το ίδιο λάθος και κατηγορεί τους άλλους, αυτός διάλεξε τη μοίρα του. Γιατί η μοίρα δεν κυνηγάει κανέναν. Εμείς την καλούμε με την άρνησή μας να μάθουμε. Η ζωή δεν επαναλαμβάνει το μάθημα για πλάκα. Αν δεν το πάρεις την πρώτη, θα στο φέρει πιο σκληρό τη δεύτερη. Αν δεν το πάρεις τη δεύτερη, την τρίτη θα σε γονατίσει. Μέχρι να καταλάβεις και να πεις «φταίω κι εγώ, άλλαξα». Γιατί ο σοφός δεν είναι αυτός που δεν έσφαλε. Ο σοφός είναι αυτός που από τη στάχτη του έφτιαξε φτερά. Η μοίρα μας δεν γράφεται στον ουρανό. Γράφεται από τις επιλογές μας. Και όποιος αρνείται να μάθει, υπογράφει μόνος του την καταδίκη του. Μάρκος ο Άνεμος. Καινούργιο ψευδώνυμο του Ηλία Κουρσάρος. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Αγωτικάκη.
2: Καλημερίζω όλους τους καλούς μας φίλους. Συγχαρητήρια Νίκη. Τι είναι αυτά τα ωραία που μας λέει σήμερα. Ευχαριστούμε όλοι.
0: Πάντα έχει τον τρόπο να μας συγκινεί πάντα.
2: Εγώ θα πω μόνο λίγο μαντινάς για τον πατέρα μου. Πάλι σε απόψε έρχεσαι τη σκέψη μου πατέρα. Ποτέ μου δεν σε ξέχασα. Μου λείπεις κάθε μέρα. Για να μ' αξιώνει ο Θεός πατέρα να σου μοιάσω, στο ένα σου δακτύλι σου μ' αρκούνε να γιάσω. Στο ένα δακτύλι δεν μοιάζω του πατέρα μου. Ήταν Άγιος.
0: Αυτό να είσαι καλά, να το θυμάσαι. Σε ευχαριστώ κύριε Γοντικάκη.
2: Έφταλες με δωρεάν από τα 12 του.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Έκανε μετάνιες χάμου μέχρι που πέθανε 88 χρόνων. Αυτό σας λέω, γι' αυτό τον αγαπώ και τον θυμάμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιώργο, σας
0: χαιρετώ
2: όλους, σας αγαπώ όλους. Καλή σας
0: και
2: μέρα.
0: Και από την αγάπη μας. Θα συνεχίσω τον Παλιατζή, γιατί τον έκοψα προηγουμένως, για την κυρία Μαρία στο Ηράκλειο. Την ευχαριστούμε.
3: Επέρασε ο Παλιατζής.
0: Να το στείλουμε και στην φίλη μας την Ευαγγελία τη Γιαμπιτζάκη στο Ρέθυμνο. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλό Σαββατοκύριακο Γιώργο. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες που γιορτάζουν την Κυριακή. Και μακαρία σε αυτούς που έχουν φύγει. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους μας στέλνω. Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.

Γιώργης Μανολιούδης, ο Παλιατζής, και δύο ματινάδες του Μανώλη του Μακρυδάκη για τη θάλασσα. Το βλέμμα σου είναι θάλασσα και όπου κοιτάς σκορπίζει κύματα ερωτικές χαρές και ο κόσμος πλημμυρίζει. Είναι ο καημός μου θάλασσα, κλαίω κι εγώ από πάνω. Να πλημμυρίσει, να πνιγεί ο στεναγμός που βγάνω. Και κάποια στιγμή ρώτησα το Μανώλη το Μακρυδάκη αν θέλει να μένει εδώ στο χωριό ή στην Αθήνα. Και η απάντησή του με μαντινάδα: καλιάχω αέρα καθαρό και να ψοφώ τσιπίνας, παραχορτάτος και να ζω στον έφος της Αθήνας. Η απάντηση του Μανώλη. Πάμε καινούριο Σαμόλη. Φύγαμε. Μαβιό Δίλη, στίχη Σταύρος Τζανής, Γρηγόρης Σαμόλης.

Μαβιό Δίλη. Καινούργια κυκλοφορία Γρηγόρης Αμόλης. Ένα φωτεινό καλοκαιρινό τραγούδι που παντρεύει το ρομαντισμό με την κριτική αύρα.

0: βοξόδιασε.
1: Καλό τάξιδο, το μαβιό δίλι.
0: Από την πλάση του έρωτα μια θάλασσα στα μάτια σου.
1: 26 μετά από τις 12, ζωντανά στον αέρα. Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά και εκπομπή που ακούτε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Και πού να στείλουμε χαιρετίσματα? Απανταχού σε όλους τους αγαπητούς φίλους. Γεια σου μάνα, γεια σου Κρήτη. Γεια σου Γέρο Ψιλωρίτη. Γεια σου Αντώνη Παλαμιανάκη που μας ακούσε από τη Γερμανία. Και σε λίγες εβδομάδες θα είσαι Κρήτη.
2: Με περασάρικα πουλιά που πάνε για...
1: Θα τον ακούσουμε ένα τραγούδι. Αντώνης Παλαμιανός, τα χαιρετίσματά μου και από μένα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: σπίτι, πως την έχω
1: στην... Σε λίγο στην επιστροφή μας θα έχουμε μαντινάτες για τον πατέρα από τον Μιχάλη, τον Τζαγκαράκη. Μετά τις διαφημίσεις θα έρθουμε με Μιχάλη Τζαγκαράκη, με τις μαντινάτες του, τις υπέροχες, και με τις μουσικές του. Θα κλείσουμε το ημίωρο με ολοκένουργιο τραγούδι, μόλις κυκλοφόρησε.
0: Πείσματα
1: και... πείσματα.
0: Πείσματα και πεισματικά.
1: Με πείσματα σας αφήνουμε, είμαστε και... πεισματάριδες να κάνουμε. Πείσματα και πεισματικά, μόλις κυκλοφόρησε. Γιώργος Γλυκοκόκαλος, Λευτέρης Δαγκονάκης. Καλό ταξίδι. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μέρος.

0: κλείσα την πόρτα.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και pure festival feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργεια στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
0: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το
0: 11464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.

0: Γορίου Κολονιάρη 7577 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

έσβησε αγάπη μα. Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, από τις 11 είμαστε παρέα. Στην Κρήτη ζει λεβεδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Επιστροφή με Μιχάλη Τζαγκαράκη. Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε για την αγάπη μας. Τη φαρμακώσανε

0: και μας στέλνει μερικές μαντινάδες. Πατέρας λέξη μαγική που το κοπέλι λέει, κι ο ντεγελά και χαίρεται, κι ο τεμπονεί και κλαίει. Πάντα θα σε έχω οδηγό στο δρόμο μου, πατέρα. Και πέτουνα και θα πετώ με το δικό σου αέρα. Το δέντρο οι ρίζες το κρατούν και δεν το παίρνει αέρας. Στο σπίτι και στη φαμελιά στήλος είναι ο πατέρας. Κάθε γονιός κληρονομιά αφήνει στα παιδιά του το πιο μεγάλο θησαυρό, απούνε το όνομά του. Μιχάλης Τζαγκαράκης, Τζαγκαρομιχάλης, χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες του κόσμου. Πάμε να πούμε μια καλημέρα με την κυρία Μαρία.
1: Τι πιο ωραίο λέει στην αυγή, στην πόρτα να απορρίσεις και με γλυκό χαμόγελο όλους καλημερίσεις, αφού πληθείς και στολιστείς και κάνεις το σταυρό σου, να ευχαριστείς την Παναγιά και το Δημιουργό σου. Η καλημέρα του Θεού είναι ένα θείο δώρο και την ελέω απλόχερα, χωρίς να κάνω ντόρο. Καλημερίζω τα παιδιά, τα θώα αγγελούδια, απούνε τα μυρίπνο αυτής της γης λουλούδια. Καλημερίζω τους άστεγους, τους μοναχούς, τους γέρους, τους άρρωστους και τους φτωχούς και τους φυλακισμένους. Καλημερίζω τα πουλιά, δέντρα, οζά και βιόλες, που άνιδρες και ποτιστικές μοσχοβολούνε όλες, τους ανθρώπους που εργάζονται σε κάθε εργασία. Καλή σας μέρα εύχομαι και του Θεού ευλογία. Καλημερίζω τους Έλληνες που βρίσκονται στα ξένα, με τον αέρα της αυγής χώρια τον καθαένα. Καλημερίζω άρχοντες πολιτικούς της χώρας και εύχομαι να είστε δίπλα μας κάθε μεγάλης μπόρας. Καλημερίζω σας παιδιά και αγαπητά μου εγγόνια και να σας δίδει ο Θεός ευτυχισμένα χρόνια. Είναι καλός πολλατισμός να λες μια καλημέρα και το σταυρό με σεβασμό να κάνει πάντα η χέρα. Γιατί λέει την καλημέρα του Θεού, όντε θα πει στον άλλο, κύριε Γιώργο μου, κάνει στη στράτα της ανθρωπιάς ένα μεγάλο ζάλο.
0: Να κάνουμε λοιπόν ένα μεγάλο ζάλο στη στράτα της ανθρωπιάς. Να πούμε καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Πατέρα, θέλω να σου πω.
0: Πατέρα, θέλω να σου πω. Ένα πολύ ευαίσθητο τραγούδι που έγραψε ο Αντώνης ο Κουκλινός. Θα τα ακούσουμε τώρα, αφού ακούσουμε τη γραμμή που χτυπά. Παρακαλώ.
3: Έλα Γιώργο Λεκάτσι, καλώς μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι κυρία Εύα μας.
3: Είσαστε καλά όλοι?
0: Πολύ καλά και μας ακούμε. Χαίρομαι. Ακόμα καλύτερα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ το ίδιο. Και να πούμε, πιάνομαι εδώ, δεν έχω εγώ πατέρα. Τέλος πάντων, μακαρία όλοι που δεν έχουμε και εσείς και εγώ.
0: Να
3: και
0: τους θυμόμαστε, όλοι να τους θυμόμαστε με αγάπη.
3: Βέβαια, τι να πούμε, τίποτε άλλο. Θα πω διότι την καλημέρα μου και στη Ρούλα μας, στην Έλενα, στην κυρία Αντωνία και την ευχαριστώ που με παίρνει τηλέφωνο και θα πω εγώ άσχετα με τον πατέρα δεν έχω. Αν δίχως φάρμα λέει τη ζωή, τη ζεις και δίχως πάθη, τότε τα κρίνε αυστηρά και τα δικά μου λάθη. Στου έρωτα τη φυλακή, καρδιά μου πώς αντέχεις, που σ' είχα μάθει η αντάρτησα και ελεύθερη να τρέχεις. Να σου κλείσω ή θα κλείσεις?
0: Θα σου πω, θα σου πω, ναι, μια μαντινάδα, μάλλον μία συν μία, της κυρίας Αντωνίας Μιλογιαννάκη από τα Χανιά.
3: Ναι, λέει... την καλημέρα μου, την καλημέρα μου τσατσί.
0: Να κάτεχα λέει που είναι οι χαρές, ήθελα ναι, πάω τώρα. Να τσιλαλώ, να πλώσουνε, να πιάσουνε τη χώρα
3: και να έρθουνε προς τα εδώ. Έτσι το λες, να έρθουνε.
0: Να γίνει όλος ο κόσμος χαρούμενος.
3: Και την άλλη και να σου κλείσω εγώ.
0: Από και την άλλη. Όντε ναι, μιλούνε λέει για χαρές, γνώμη εγώ δεν έχω, ποτέ μου δεν τις γνώρισα, κοιτάνε δεν κατέχω.
3: Καρδιά μου λέει μερακλήδικη, που σε πλήγες γεμάτη, τέτοιο παράξενο σεβδά, πώς τον εκάνεις αυτή. Χίλια κανάτια της καρδιάς κάνω να την αρνέψω, μην ελωθεί το δάκρυ μου και πώς θα το παλέψω. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι να περάσει.
0: Να σου βάλω λέει Αναστάση Μπούχλη μου λέει μια κυρία, ξέρεις πια, με την αγάπη της.
3: Την άκουσα εγώ το πρωί που πήρε. Τη ρούλα μας.
4: Ναι, έρχεται σε λίγο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσεις. Όχι.
0: Πατέρα.

0: Αδωνής Κουκλινός, Πελαγία Ροδουσάκη, Βαγγέλης Μαυρουδής. Συγγνώμη, λάθος. Αδωνής Κουκλινός, Πελαγία Ροδουσάκη. Πατέρα, θέλω να σου πω. Να βγούμε, παρακαλώ.
1: Χαιρετώ και εγώ από τη Σούδα.
2: Καλώς τον κύριο Σπύρο.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλό μεσημέρι στη Σούδα.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά, καλά. Έχουμε δροσιά σήμερα, δεν κάνει πολύ ζέστη.
2: Αέρα, έχει αέρα?
1: Ναι, έχουμε αέρα, έχουμε.
2: Γιατί ακούω ότι θα έρθει, λέει, ισχυρότερος αέρας,
1: ναι, Σαββατοκύριακο. Εχθές πάντως είναι αλήθεια ότι στο Φαράγγι πέφτανε πετραδάκια.
2: Μακάρι να χάσει το δρόμο του αέρας, να μην έρθει.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Χρόνια μας πολλά για την Κυριακή. Να είμαστε καλά. Ο Θεός να στέλνει ό,τι θέλει. Ό,τι
2: χρόνια
1: θέλει.
2: Πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Καλή ο Σαββατοκύριακο. Και τα λέμε από Δευτέρα.
2: Βεβαίως, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δεν μας ευχαριστώ. Ακούει, λέει, αλλά...
2: Χάλασε το ράδιο, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ένα σωμάρο θέλει, τι να είναι, όλους.
2: Γεια σου κύριε Τριανταφυλάκη, καλημέρα.
1: Τα λέμε, γεια.

Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Παραδεισιάκο Κολάκη. Καλημέρα στην Αθήνα που στέλνει χαιρετισμούς για όλους μας με ευχές για καλό Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα στις Μοίρες. Στην οικογένεια του Κώστα του Καριδάκη και στην Κατερίνα την Καριδάκη στις Μοίρες. Μια καλημέρα έχουμε και από την Άξο, από το φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα Γιώργο Λεκάκη, καλημερίζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετισμού στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, ο Νίκος ο Τράνουδάκης από την Άξο.

0: τη ζωή.
1: Το στήριγμά μου στη ζωή.
0: Καρδιά σου η χρυσή.
1: Μουσική στίχη Αντώνης Κουκλινός. Πελαγία Ροδουσάκη. Στην εξαιρετική ερμηνεία της.

Καλημέρα στον Αρκάδιο τον Κρίς. Νικόλα Σταυρουλάκης, Αρκάδιος ο Κρίς. Καλημέρα σε όλους. Να τρέφαμε, λέει, τις μέρες μας. Μανάσταση Λαζάρου. Δίχως του Ιούδα το φιλί και το μαχαίρι χαρού. Μακάρι Νικόλα Σταυρουλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, όλες οι μέρες να είναι αναστημένες. Όλες οι μέρες να είναι χαρούμενες. Αναστάση Μπούχλη μου ζητήσατε, για τη Ρούλα Αγκανά Μπούχλη, για την κυρία Εύα. Καλημέρα και στο κλίμα, καλημέρα στη Βεράντα, καλημέρα Αντώνη Μαυρογιαννάκη. Θέλει κοντιλιές. Πάμε μαντινάδες. Αναστάσεις Μπούχλης.

0: κοντά σου.
1: Αναστάσεις Μπούχλης, το στείλουμε σας φακιά και σε όλους τους καλούς φίλους μας λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και σήμερα. Και μια και την Κυριακή γιορτάζει ο πατέρας, πάμε με κοντάρο που μιλάει για τον πατέρα. Εμένα ο πατέρας μου.
0: Εμένα ο πατέρας.
1: Χρόνια πολλά στους πατεράδες όλου του κόσμου. Σε όσους θα γίνουν πατεράδες, σε όσους έγιναν πατεράδες και στους πατεράδες που έχουν φύγει, να τους θυμόμαστε, να τους θυμόσαστε με αγάπη.

0: Σεβασμός και αξιοπρέπεια, κονταρός.
1: Και να πάμε λίγο στο Αμέρικα. Καλημέρα στην Αμερική. Έρα. Καλό ξημέρωμα, Ελένη.
2: Έχει ξημερώσει.
1: Ωραία, φτιάξε το καφεδάκι λοιπόν.
2: Ναι.
1: Να ξημερώσει.
2: Να είστε καλά. Εγώ πήρα να πω καλημέρα και χρόνια πολλά στους πατεράδες.
1: Αχα.
2: Σε όλα. Στις μανάδες, όλες στους πατεράδες, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Κρήτη, παντού. Και εγώ δεν γνώρισα πατέρα, ήμουν 22 μηνών, το σκοτώθηκε ο αδερφός μου 6 μηνών, αλλά είχα τον παππού μου σαν πατέρα. Να είναι καλά έτσι που είναι στον άλλο κόσμο, μας μεγάλωσε, μας έδωσε αγάπη, μας έδωσε απ' όλα. Να είναι καλά.
1: Να είσαι και εσύ καλά, Ελένη. Χάρηκα που σε άκουσα και τη Δευτέρα με καλό.
2: Τον άντρα μου που είδες αυτό σαν πατέρα, να είναι καλά και αυτός. Να είναι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να τις προσέχουνε, να μην τις ρίχνουνε στα γυροκομεία από εδώ και από εκεί. Να τις προσέχουνε όσοι έχουν ακόμα.
3: Λείπει ο πατέρας μου, αχι, αχι.
0: Φίλη μας η Ελένη από την Αμερική. Και έτσι φεύγουμε με Μανώλη Κονταρό.
3: Μου λείπει ο πατέρας μου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι.
3: Στο...
0: Εκμεταλλευτείτε και ζήστε όμορφες στιγμές στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στα Μάταλα, πατέρα... στο Μάταλα Beach Festival.
3: Πάντα είναι στο μυαλό μου. Γι' αυτό και η θλίψη φαίνεται.
0: Τη Δευτέρα στις 11. Καλά να είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό πουσουκού.

0: στην Κρήτη Ζηλεβετιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τη διετή ανανέωση του συμβολέου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιεύματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι Ισπανοί συνδέουν τον δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
12: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
11: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
12: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
11: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
12: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
11: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
12: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
11: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
12: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
11: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
12: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
11: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
12: Runner και Tronix.
11: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
13: Διάλεξε ένα νούμερο ανάμεσα στο 19 και στο 21. Έρχονται τα τρία πιο δυνατά Midnight Sets του καλοκαιριού στο Μάταλα. Direct από τη Βαρκελόνη, ο master του Groovy Tech House, Lex Lay. Με Pure Female Energy από το Buenos Aires, η Lefrak. Και ο εκπληκτικός resident του Eden, Akan. Μαζί τους, η Kefi, Andy Manson και Anthony. Matala Beach Festival, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
14: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
15: Mancap.
9: Το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
14: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
9: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
14: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
9: Με πολύ γλυκιά γεύση.
14: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
9: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
14: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup. Η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
9: Man Cup. Από την εταιρεία Carvelas AVE. Με την εγγύηση του οίκου Sakata.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Μανούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε. 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή, να τον δούνε άλλοι. Φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Παρεμβάσεις που έχουν στόχο την αύξηση της προσφοράς ακινήτων μέσω της δημιουργίας ενός εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων και ενοικίων, ώστε να μπει τάξη στην ανεξέλεγκτη πορεία τους, αλλά και ένα νέο μοντέλο σπίτι μου, προβλέπει μεταξύ άλλων η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-35, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρώτες ρογμές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πάγος στις διαπραγματεύσεις, έντονη νευρικότητα στις αγορές μετοχών και επιστροφή σε τροχιά ανόδου για το πετρέλαιο. Σε 15 έως 20% εκτιμάται το ποσοστό επιτυχίας που υπό τις σημερινές συνθήκες μπορεί να ξεκλειδώσει μια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η έλλειψη πρόσφατων γεωτρητικών δεδομένων χαμηλώνει σε σχέση με όριμες αγορές όπως η Νορβηγία ή η Βρετανία τον πύχη του αποδεκτού ρίσκου. Γεμάτη η ατζέντα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με το χθεσινοβραδινό δείπνο να επικεντρώνεται στην Ουκρανία, ενώ αμηχανία έχει προκληθεί από τους διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα που θέλει να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα. Η συζήτηση σήμερα πάντως αναμένεται να επικεντρωθεί στο ακαθόδες θέμα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται στα Μάταλα με το Σπάστε τα Tour. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Hits, συνέστημα και ασταμάτητη ενέργεια. Να μην αργήσεις, να μου απαντήσεις. Αναστασία Live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
8: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
10: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98.
10: Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
17: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
20: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω! Αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό!
8: Έχουμε Αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
13: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
15: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ερωτόκριτος.
18: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως για ανάψει.
15: Ερωτόκριτος.
18: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
15: 87,9.

σκοτεινιάσω, μα δεν μπορώ να σβήσω τη φωτιά που μ' ανάψες μέσα στα στήθια.

αγάπες και αστεριώνεις. Μα θέλω κοπελιά μου, μα θέλω να σε σίγουρη,

0: Τι θα ζητάς να γιάνεις την καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μα τότε

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τη διετή ανανέωση του συμβολέου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιεύματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι Ισπανοί συνδέουν τον Δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
10: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
11: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
11: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
11: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
11: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
11: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ερωτόκριτος.
20: Όσο ψηλά κι αν ανέβεις, ανθρώπε θα κατέβεις.
19: Ερωτόκριτος. Πάντα για...

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

Μπλιό κουτιά, δε στένω μπλιό τσικάλι. Δε στένω μπλιό τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καώ την άλλη.

0: ευχαριστούμε.
1: Μπράβο σας.
0: Καλά παιδιά.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειη 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κος Σάμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ισοδιά.
10: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεση μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
11: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
12: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
11: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
12: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία.
0: Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
1: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
8: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
8: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ξεχνάς.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων-Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές σε Ηλία, Κιλκής και Εύβοια, 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Κανονικά σε λειτουργία από αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
4: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop. Μόνο ρυθμός, ένταση και pure festival feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
12: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11.39 το κιλό. Μπριζόλα λεμού ή καρέ 6.35 το κιλό. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3.90. Μπύρα μύθος κουτί 6x2 5.88. Μάκβελ σπαγγέτι 650 γραμμαρίων 0.74. Νεομάτ σκόνη και υγρό 45 μεζούρες 4.95. Φα αφρόλουτρο 750 ml 1 συνένα 4,99. Άζαξ πατώματος 1 λίτρο 2,05. Κρασί Τιτάκης λευκό ροζέ ρετσίνα 1,5 λίτρο 4,24. Τυρόπιτα Α 3,99. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων 7,34. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
0: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Θέλω να αρχίσω. Να αρχίσω να με θωκεί άμα. Άμα παραστρατήσω. Ότι και κάνω του κρασιού τη μέθη να τα ρίξω.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι η Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς 8 συν 4 δώρο 330 ml 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο νούμερο 6 ή 10 500 γραμμαρίων 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
11: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
12: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
14: Μόνο το δάκρυ της χαράς μπορεί να μου γιατρέψει. Τσιπώνος μου, μαΐντα θα βγει που έχει καιρό να τρέξει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι, το κάνω πέτο ζάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: τόπο ήρθες.
1: Ερωτόκριτος.
2: Έπαιξες. Έπαιξες με το όνειρο που είχα για σε χτισμένο. Μα θα το φτιάχνω. Κάθε αργάκι θα σε περιμένω.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
9: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
4: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Διάλεξε ένα νούμερο ανάμεσα στο 19 και στο 21. Έρχονται τα τρία πιο δυνατά Midnight Sets του καλοκαιριού στο Μάταλα. Direct από τη Βαρκελόνη, ο master του Groovy Tech House, Lex Lay. Με Pure Female Energy από το Buenos Aires, Lefrak. Και ο εκπληκτικός resident του Eden, Akan. Μαζί τους, η Κέφη, Andy Manson και Anthony. Matala Beach Festival, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Να πάψει να μου κάνει
1: η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9

0: Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές, μόνο στον Ερωτόκριτος.
1: Εσύ που μου έλεγες ποτέ δεν θα αρνηθείς εμένα, πες μου τον τρόπο να μπορώ να ζω χωρίς εσένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ό,τι κι αν πω, κι αν πω τα κύματα μες στο βυθό, μες στο βυθό το παίρνουν και κάθε μου αναστεναγμό πίσω δεν του γιαγερνούν.

όχι το πατοφλάκιζει και εκεί το έχει γνώση. Όπα και προπατεί σιγά σιγά την κάλτσα μη νερός.

0: Μπράβο σας.
1: Παιδιά, παιδιά.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
8: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
7: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
8: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
7: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
8: Με πολύ γλυκιά γεύση.
7: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
8: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
7: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
8: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
10: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
9: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Γιαγιά!
12: Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
12: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκριτος.
1: Ήρθες ως σαν την άνοιξη μέσα στη χειμωνιά μου και ανατολή μου τόκαμες το ηλιοβασίλεμά μου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνε στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
2: Κι ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά καμπός. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα, λέει, να αγαπώ εγώ τον εαυτό μου. Όχι πολύ, μα το

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές σε Ηλία, Κιλκής και Εύβοια, 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Κανονικά σε λειτουργία από αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
10: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
9: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
10: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
9: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
10: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
11: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
12: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται στα Μάταλα με το Σπάστε τα Tour.
13: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Hits, συνέστημα και ασταμάτητη ενέργεια. Να μην αργήσεις, να μου απαντήσεις. Αναστασία Live, Just Leave It. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,48. Σβάν Ζαμπόν 200 γραμμαρίων 2,84. Σαμπουάν Σάιος 440 ml 2,44. Όμο απορρυπαντικό υγρό 45 μεζούρες 4,97. Αφρόλουτρο Νοξίμα 750 ml 2,95. Υγρό πιάτων Φέρι 900 ml 3,68. Μπύρα Αλφα 4x500 ml 4,64. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα 7,95. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 55 55 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 5 54. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28 91 0 92 4 34.
17: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
18: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
19: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
20: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: και μια νύχτα θα σε κλέψω.
1: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια, 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτή μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98.
11: Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
16: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
17: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Το Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tributes των Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ! Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα! Παντού!
7: Δηλαδή?
8: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ερωτόκριτος.
13: Ένα σγουρό μελαχρινό, ο Θεέ μου κάνει ταχύ, ο Θεέ μου κάνει ταχύ.
12: Ερωτόκριτος.

0: στους 87,9.
1: Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε απόψε εδώ να γλεντήσουμε όλοι μαζί παρέα. Χαίρομαι που βλέπω πολλούς και καλούς φίλους, γιατί όπως λέει η Γηματινάδα, όταν τιμάς οι φίλους σου και εκείνοι σε τιμούνε, κι όποια στιγμή τσι χρειαστείς κοντά σου θα βρεθούνε. Πάμε λοιπόν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
7: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
6: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
7: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
6: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
7: Με πολύ γλυκιά γεύση.
6: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
7: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
6: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
7: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: καρδιές σας.
1: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή.

0: πάντα. 87,9.
1: Μου πήγαινες χερά μου που, μου πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέμιο το πουλά έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

μεταθάνατο. Υπάρχει μεταθάνατο, ζωή, και σας το λέω. Από τότε που χωρίσαμε, έπαψα να αναπνέω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές σε Ηλία, Κιλκής και Εύβοια, τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Κανονικά σε λειτουργία από αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Έλενα Παπαρίζου. My number one καλοκαίρι τώρα ξεκινάει. Σάββατο 20 Ιουνίου. Hit μετά το hit non-stop.
11: Μόνο ρυθμός, ένταση και pure festival feeling. Αν υπάρχει λόγος, είναι αυτός. Έλενα Παπαρίζου Live. Just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: βουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιακά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ σταρένιες 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Καφές λαβάτσα εσπρέσο ρόσα 250 γραμμαρίων, 5 ευρώ και 22 λεπτά. Μπύρα Φιξελάς, 8 συν 4 δώρο, 330 ml, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μακαρόνια Μίσκο, νούμερο 6 ή 10, 500 γραμμαρίων, 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία,
3: Υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
15: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
16: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο

0: μοίρα μου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ για σένα λιώνω, κλαίω και μαραζώνω και εσύ για μένα δε ρωτάς.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.
2: Άστρα μη με μαλώνετε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Διάλεξε ένα νούμερο ανάμεσα στο 19 και στο 21. Έρχονται τα τρία πιο δυνατά Midnight Sets του καλοκαιριού στο Μάταλα. Direct από τη Βαρκελόνη, ο master του Groovy Tech House, Lex Lay. Με Pure Female Energy από το Buenos Aires, Lefrak. Και ο εκπληκτικός resident του Eden, Akan. Μαζί τους, η Kefi, Andy Manson και Anthony. Μάταλα Beach Festival, 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Στογουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Εδώ είμαστε κι εμείς λίγο αργοπορημένοι λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματα. Συμβαίνουν και αυτά στις νέες εκπομπές. Εδώ είμαστε όμως. Τέλος καλό, όλα καλά. Είναι Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Ένα προβληματάκι μας καθυστέρησε λίγο να βγούμε στον αέρα, αλλά εμείς είμαστε πάντα με την καλύτερη διάθεση και ακάθεκτη. Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8. Καλησπέρα, Ερωτόκριτος 87,9. Βασίλης Κουλάς, ανοίγει την αυλία. Ήθελα να ήμουν το άρωμα που βάζει τα μαγιά.

Συμβαίνουν και αυτά στις ταινές εκπομπές. Ένα πρόπτο τεχνικό πρόβλημα μας καθυστέρησε, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Να και πότες καλησπέρα. Καλησπέρα στην Τόνια, στο Ηράκλειο. Καλησπέρα Κώστα Μαυρακάκη, στον Πλατανιά. Καλώς ορίσατε.

0: Και πάμε στην καλή μας φίλη την Τόνια στο Ηράκλειο. Καλησπέρα Τόνια μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
0: Τέλος καλό, ρε, καλά, ένα προβληματάκι τεχνικό μας καθυστέρησε λίγο, αλλά όλα μπορούν να συμβούν σε μια ζωντανή κομπή.
1: Το ακούγεσαι κάπου.
0: Πολύ ωραία. Αφιερώνεις κάπου ιδιαίτερα?
1: Σε σένα με την αγάπη.
0: Σε ευχαριστώ
1: μου.
0: Πάρα πολύ.
1: Και θέλω να γεράσω με Μαρινάκη, Χανιώτικο, Σεργιάννη.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να πούμε ότι στο στίχο αυτού του τραγουδιού, γιατί καλό είναι να λέγονται ναι, στιχουργοί. Στο στίχο λοιπόν αυτού του τραγουδιού, ο Σπύρος ο Πανγυράκης.
0: Ναι, ο αγαπημένος Σπύρος που είναι ο μοναδικός στο είδος του. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε. Υγεία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τόνια μου. Ευχαριστώ.

καλησπέρα και στη Μαριάννα που μας ακούει στο Ρέθινο. Πηγαίνουμε λέει στα Χανιά για να ανοίχτο περπατήσουμε, συντονισμένοι. Καλή διαδρομή, καλά να περάσετε. Καλησπέρα Μανώλη Λεκάκη, μοναδικό στο είδος του ο Μανώλης μας. Από τον Ερωτόκετο τον ακούμε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Καλησπέρα λοιπόν στον καλό φίλο τον Κωστή, τον Μαυρακάκη στον Πλατανιά. Καλησπέρα Ελένη εδώ στα Χανιά. Καλώς ορίσατε, Στέλιος Μπικάκης, ελπίδα μου. Κριτικόρα μας στα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκλίνων της Κρήτης και απόψε ενώνουν μουσικά τις δυνάμεις τους. Ενώνουμε και την Κρήτη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Καλώς ορίσατε.

0: Πάμε και στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε σαν απόψε?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλά είμαστε.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ένα προβληματάκι είχαμε τεχνικό και αργήσαμε λίγο να βγούμε στον αέρα, αλλά τέλος καλό, όλα
1: δεν
0: καλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτά συμβαίνουν σε ζωντανές
1: εκπομπές. Εμείς σε περιμέναμε ό,τι ώρα και να ήταν.
0: Μεγάλη τιμή.
1: Να καλησπερίσω με τους καλούς φίλους, ιδιαίτερα το Σωμαροστελή, τη Ρούλα, το κύριο Σπύρο και όλο τον κόσμο που ακούει από τα Χανιά. Τον και... Δημήτρη, την κυρία Ελένη, τον κύριο Κώστα, τον παρουσιαστή της εκπομπής.
0: Όλοι οι τελειοπαρέα μας που μου ακούνε και ερωτόκριτο και κερδικόραμα, βεβαίως.
1: Να πούμε μια ιδιαίτερη καλησπέρα στη Ρούλα μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και τραγούδι ξέρεις εσύ τι θα βάλεις. Και να σου πω, Ρούλα μου, όντε σοπαίνουνε τα πουλιά και ο ήλιος βασιλεύει. Φεύγει η σκέψη από το νου, χωστά και σε γυρεύει. Με την αγάπη μου, Ρούλα. Ο Μανώλης θέλει το Θαλασσοπούλια, λέει με τον Κουνάλη.
0: Βεβαίως, θα το στείλω με πάρα πολύ αγάπη. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Την Κυριακή είναι και η γιορτή του πατέρα. Αποκαταβολικά χρόνια πολλά στους πατεράδες. Είναι και ο πατέρας και η μητέρα, συμβάλλουν για μια σωστή και αγαπημένη οικογένεια. Και οι δύο έχουν τους δικούς τους ρόλους, αλλά γενικότερα ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Έχουμε και την Κυριακή, την γιορτάζει η Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Χωρίς μουσική δεν ζούμε. Στα πρώτα 21 λεπτά, καλησπέρα, λέει ο Μιχάλης Κωστής. Σε περιμέναμε πώς και πώς. Ένα προβληματάκι εδώ στην υπολογιστή μας καθυστέρησε λίγο, αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Συμβαίνουν σε ζωντανή εκπομπή και μηχανήματα είναι και αυτά. Κάποτε τρελαίνονται και αυτά. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Καλησπέρα, Γεωργία Καλλιτεράκη στο Μπρούκλι, στη Νέα Υόρκη. Καλησπέρα και στην Εκταρία που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Νίκος Γωνιανάκης είναι το Χωριανάκι. Λίγο πολύ όλα είμαστε χωριανάκια εδώ στην Κρήτη ιδιαίτερα, να το στέλνουν για όλα τα χωριανάκια μας. Καλησπέρα κόσμε, να που φτάσαμε στο Σαββατοκύριακο. Από τώρα είμαστε μέσα στην τρελή χαρά, που θα πάμε, πώς θα κινηθούμε. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε, την υγειά σας να έχετε και να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

Καλησπέρα και στην κυρία Δήμητρα που μας ακούει εκεί στον Άγιο Βασίλη. Στο Ρέθυμνο, λέει καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Η Ρούλα Μπούχλη, κανένα από τα Χανιά, λέει καλησπέρα Κώστα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση όλες που ακούνε. Κριτικό Ράμα και Ερωτόκριτο. Ιδιαίτερα στην αγαπημένη μου κυρία Εύα για την όμορφη Ματινάδα να είναι πάντα καλά και εκείνη και όλη τη οικογένεια. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η κυρία Μαρίκα από το Τιμπάκι, από το Ηράκλειο, για όλη τη ραδιοπαρέα μας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνη. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε.

28-210-40-140 που έχετε να κάνετε, να μας πάρετε τηλέφωνο και εμείς θα μεταφέρουμε και το μήνυμά σας και την επιλογή σας στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής σας ή στα πιο αγαπημένα. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας και αυτό. Να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας σε ανθρώπους που αγαπούμε και ιδιαίτερα στο έτερο ίμιση, στο άλλο μας μισό.

Καλησπέρα και στη Βασιλική που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Καθοδόν λέμε τα κορίτσια πηγαίνουμε να εκτοπερπατήσουμε. Μέχρι λέει τη διαδρομή θα σε ακούμε. Καλή εκπομπή Κωστή, να είστε καλά, να περάσετε καλά και να γυρίσετε σόις και αυλαβές και με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη διασκέδαση και την κοινωνική υποχρέωση που θα πάτε. Και δεν ξεχνάμε ποτέ, πηγαίνω αργά για να φτάσω γρήγορα και δεν πίνουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτός που οδηγάει. Πάμε εκεί, Σαμογιάννης Πολυχρονάκης, Μάρκος Ρενιέρης. Ήθελα να ήμουν εγώ η πρώτη σου αγάπη. Διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής. Μην το κονίσετε κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ.

0: δρόμο της.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
5: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
5: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Τοπογραφικές εργασίες και άδειες μικρής κλίμακας. Επιπλέον, σας παρέχουμε πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτων και τεχνικό έλεγχο ακινήτων. Αναλαμβάνουμε δηλώσεις κτηματολογίου και προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλές για κάθε τεχνικό ζήτημα. Με εμπειρία και επαγγελματισμό, το γραφείο μας εξασφαλίζει την ποιότητα και την αξιοπιστία στην επίλυση κάθε σας ανάγκης άμεσα και αποτελεσματικά. Τεχνικό γραφείο Νικόλαος Τζιρτζιλάκης, τυχιούχος πολιτικός μηχανικός και συνεργάτες μηχανικοί. Βρείτε μας στα τηλέφωνα 28210 95 957 και 6972 010 174.
7: Κρητικόραμα 93,8.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
4: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
8: Παντός καιρού.
4: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
8: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
4: Συντονίσου.
8: Στο Κρητικόραμα, στους 93,8.
4: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
9: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Καλή ώρα και απόψε Παρασκευή 19 του Ιουνίου 26. Σιγά σιγά φάγαμε και τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Η Ρούλα Μπούχλη Αγκανά στην κυρία Εύα, στο Μανώλη, στην οικογένειά της και σε όλους που ακούνε την εκπομπή. Έχει επιλέξει Αναστάση Μπούχλη.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και Αργυρό από τα Χανιά. Αφιερώνω, λέει, για όλους που εργάζονται, μιας και εγώ εργάζομαι και ακούω την εκπομπή. Καλό, λέει, Σαββατοκύριακο επίσης. Καλή δύναμη, καλή δουλειά. Ο Σωμαροσταλής, ο καλός φίλος από τη Λεωχριά Αμαρίου από το Ρέθινο, στέλνει την καλησπέρα του για όλη τη ραδιοπαρέα μας για την εκπομπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλησπέρα, ξενιτεμένα μας αδέρφια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και απόψε μας ακούτε σε κάθε σημείο του πλανήτη. Καλησπέρα στον Νίκο στον Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Καλησπέρα, Βαγγέλη Περουλάκη στην Νορβηγία. Ξενιτεμένα μας παιδιά, σας ευχαριστούμε.

Έτσι λοιπόν ταξιδεύουμε αγαπημένα τραγούδια και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Χανιά Κρητικόρα με 93,8, Ηράκλειο Ερωτόκτος 87,9. Την καλησπέρα μου και στο Γιώργο Τολεκάκη και στο Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρη και στον Ερωτόκριτο αλλά και στο δικό μας σταθμό φέρουμε τόσο πολύ κοντά τους ανθρώπους στην Κρήτη αλλά και τον υπόλοιπο πλανήτη. Θαλασσοπούλι μου γλυκό από τους Κουνάλδες, καταπληκτικό τραγούδι για το Μανούλη εκεί, στο Ηράκλειο, στην οικογένειά του, στην κυρία Εύα, στη μητέρα του, σε όλους εκεί που μας ακούτε.

Καλησπέρα από την Κίσα μου, από το Σπύρο μας στέλνει την καλησπέρα. Καλησπέρα Λιακώστα από την Κίσα μου. Για ένα καλό φίλο που μας ακούει στο Βουλγάρο εκεί στην Κίσα μου, για όλους που ακούνε κριτικό να μας ευχαριστώ. Η κυρία Ευγενία από τον Τιμπάκη στέλνει επίσης την καλησπέρα της, για όλη τη ραδιοπαρέα, για την κυρία Μποντικάκη, για όλους που ακούνε Ερωτόκριτο και κριτικό ραμα, την ευχαριστούμε και εκείνη.

0: πλούσιο μενού και με τον Νίκο Ζεϊδάκη μας προδικάζουν να περάσουμε αύριο το βράδυ ένα όμορφο Σαββατόβραδο του Ιούνιου. Είστε και εσείς καλεσμένοι από την υπόλοιπη Κρήτη, είναι και μια ευκαιρία να το κάνετε και Σαββατοκύριακο, να πάτε και στον Ομαλό, να περάσετε όμορφα λοιπόν αύριο, γιορτή του κερασιού εδώ στο χωριό Καράνου με Νίκο Ζεϊδάκη που τον ακούνε μας λέει αρσενικό αλλά παλιά σκοπής.
1: Ρωτήξανε με οι φίλοι μου, ρωτήξανε με οι φίλοι μου μακριά σου πώς θα ζήσω. Αχ η κερά μου, είπα πως ήσουν αόνειρο.

0: Και ο Βαλάντης από τα Χανιά στέλνει την καλησπέρα του σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά λέει και στους πατεράδες την Κυριακή και στις μανούλες.
1: Από του πόνου το κρασί, από του πόνου το κρασί κερνάς να με μεθύσεις. Βάλε να πάει, βάλε να πάει, θα το πιω, να δω ήττα θα κερδίσεις. Βάλε να πάει, θα το πιω, να δω ήττα θα κερδίσεις.
0: Αύριο το βράδυ λοιπόν εδώ στα Χανιά στο χωριό Καράνου γιορτή κερασιού, ένα χωριό που παράγει άφθονα κεράσια, αγαπημένο φρούτο πιστεύω για τους περισσότερους. Για 41 χρόνια που διοργανώνει την πολύ πετυχημένη γιορτή κερασιού, έτσι και φέτος με Νίκο Ζωηδάκη θα είμαστε όλοι εκεί.

0: λάψω κιόλας, θα σε ξεχάσω γρήγορα. Υπογραφή Νικόλας. Θα σου ξεχάσω, θα το δεις. Υπογραφή Νικόλας.
1: Είπαμε λοιπόν και Ζωηδάκη αύριο έχει το μενού και πολλά κεράσια εδώ στο χωριό Καράνου. Και για εσάς που μας ακούτε μακριά από τα Χανιά, μπορείτε να το κάνετε ένα Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε και τις μπαταρίες σας για την ερχόμενη εβδομάδα και για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Αύριο λοιπόν γιορτή του κερασιού στα Καράνου, εδώ στο χωριό στα Χανιά, με Νίκο Ζωηδάκη, με άφθονα κεράσια, δωρεάν βέβαια, και με 20 ευρώ με απίστευτο μενού, πλούσιο μενού, να φάτε και να πιείτε και να περάσετε καλά. Χανιώτικο Σεργιάννη για την τόγια μας στο Ηράκλειο. Καλησπέρα Παναγιώτη που μας ακούς εκεί στο Ρέθυμνο, 28-210-40-140. Κριτικό ράμα από τα Χανιά μας ακούτε, 93,8, ζωντανά μας ακούτε και από τον Ερωτόκητο, 87,9. Οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας, από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Γεράσιμος Μαρινάκης.

Ήταν ένα χανιώτικο Σεριάνη, Γεράσιμος, Μαρινάκης, αγαπημένα τραγούδια, λίγο υπομονή. Θα μεταδώσω όλες τις επιλογές. Να πούμε καλησπέρα και σε αυτούς που μας ακούν καθοδόν. Καλό δρόμο και δεν ξεχνάμε, ιδιαίτερα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είναι η κίνηση πιο αυξημένη στο εθνικό δίκτυο, στις πόλεις γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν επιβάλλεται η προσοχή μας περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Καλησπέρα στην Ηλιάνα εδώ στα Χανιά, στο ακροτήρι που έχει επιλέξει Γρηγόρη Σαμόλη. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10. Μην το κουνήσετε από τη θέση και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Τικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου έρχεται βραδιά που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Ο Ανδρέας Μανολαράκης με το συγκρότημά του.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
0: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Το Matala Beach Festival παρουσιάζει την Αναστασία. Το κορίτσι φαινόμενο της ελληνικής pop έρχεται στα Μάταλα με το Σπάστε τα Tour. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Hits, συνέστημα και ασταμάτητη ενέργεια. Να μην αργήσεις, να μου απαντήσεις. Αναστασία Live, just leave it. Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ραδιοφωνικές της Κρήτης στο ραδιοφωνό σας και απόψε ενώνουν μουσικά τις δυνάμεις τους και τον υπόλοιπο κόσμο και την Κρήτη μας γενικότερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και ιδιαίτερα στη Μαρία στα Χανιά, αφιερώνει στον άντρα της και για την εκπομπή, την ευχαριστώ. Γιώργος Βογιατζής, αγαπημένος Βογιατζής, ένα καταπληκτικό τραγούδι από τους τρεις κορυφαίους λιράριδες της εποχής μας. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, να πούμε καλησπέρα και στο Γιώργη. Μας ακούει με το Στέλιο, το φίλο του εκεί στην Παπαναστασίου, στο Νατσαλένιο, στο Ηράκλειο. Εγώ λέει για την αγάπη μας, κάνω πολλές υποχωρήσεις. Γιώργης Βογιατζής.

0: Και πάμε λίγο στην πόλη του Ηρακλείου σε μια κυρία. Καλησπέρα, το όνομά σας.
1: Μαρία.
0: Είσαστε καινούργια ακροάτρια, μου είπατε εδώ στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ.
1: Κάθε βράδυ με λέει η Ευγενία μου χαρίζει τραγούδια. Λυμένα βέβαια. Γιατί ξέρει ότι με ευχαριστούν αυτά. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τη Μαρίκα από τον Τιμπάτζη, την Ελένη από τον Τιμπάτζη, την Κατερίνα από τη Βιζάνο. Όλοι είναι φίλοι.
0: Όλη τη ριδιοπαρέα μας. Μας ακούτε από την πόλη του Ηρακλείου μέσα, ε?
1: Ναι, από την πόλη του Ηρακλείου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ είμαι κάτοικος εκεί 50 χρόνια παραπάνω.
0: Μια χαρά. Θέλετε κάποιο τραγούδι να ακούσετε?
1: Ναι, την Εύα εξέχασα. Και όλους που μας ακούνε. Όλη η παρέα του Ερωτόκριτου είναι φίλοι μου, είναι αγαπημένα πρόσωπα.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Έστω και ένα ραδιόφωνο μας φαίνει τόσο πολύ κοντά. Γιατί μας αποξενώνει η ζωή. Μας αποξενώνει η ζωή, τα προβλήματα. Και είμαστε ευγνώμων στα ραδιόφωνα που και εμείς που εργαζόμαστε, αλλά και εσάς που έρχεστε κοντά μας.
1: Πριν 5-6 χρόνια το ίδιο σταθμό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν θυμούμε να είσαστε εσείς.
0: Εγώ είμαι 15 χρόνια είμαι εδώ. Απλώς είχα άλλες ώρες εκπομπών. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρία. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Να πω δύο μαντινάδες για τον άντρα μου. Συγγνώμη, δεν θέλω να στενοχωρηθείτε.
0: Ευχαριστώ, πείτε μου.
1: Θέλω να είστε όλοι χαρούμενοι, αλλά θέλω να ξέρετε ότι σας αγαπώ όλους. Σας λέω κάθε μέρα την καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Η αγάπη είναι
1: αμοιβαία. Και την καλή νύχτα μου. Σε όλους σας. Στο Μανώλη, στο Γιώργο, σε εσάς, στον Μπρόκο, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, από δύο-τρεις μαντινάδες.
0: Σας ακούμε. Όχι, κανένα πρόβλημα. Τι λέτε τώρα? Σας ακούω.
1: Μανώλη μου, όλοι σε θεωρούν νεκρό, μα εγώ ποτέ Μανώλη, γιατί ακόμη και νεκρός είσαι η ζωή μου όλη. Θέλω τον πόνο μου να πω, θέλω να ξεθυμάνω. Το στόμα μου είναι κλειστό και αχνιά μιλιά δεν βγάνω. Η μοίρα σου δεν ήθελε στον κόσμο να σ' αφήσει, την ομορφιά σου ήθελε τον Άδη να στολίσει. Στην πόρτα του Άδη έχει
0: Δεν πειράζεις.
1: Δεν πειράζει. Τα χάνω. Τι να κάνω.
0: Πάντα τα αγαπημένα μας προφορά δεν πεθαίνουν ποτέ, τους θυμόμαστε πάντα.
1: Είμαστε πολύ αγαπημένοι και θέλω να μας μοιάσουν όλοι.
0: Τι να πω, η ζωή δυστυχώς πολλές φορές είναι σκληρή και άδικη.
1: Δυστυχώς μια ζωή χαρούμενη, ευτυχισμένη, δημιουργήσαμε, εργαστήκαμε και αυτό... Πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό κάθε μέρα όπως είμαστε.
0: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι θα ξανασμίξουν. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη τώρα, προσωπική μου γνώμη. Και δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους όταν τους θυμόμαστε πάντα, δεν πεθαίνουν ποτέ. Είναι πάντα στη ζωή μας και είναι κοντά μας και μας προστατεύουν. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας αγαπώ όλους.
0: Ευχαριστώ.

0: αξίζεις.
1: Πολύ μεγάλη υπόθεση, ιδιαίτερα στις μέρες μας, ο καλός ή καλή σύντροφος και η αγάπη. Η αγάπη είναι το πιο όμορφο συνέστημα που μπορεί να νιώσει ένας άνθρωπος στην ψυχή του. Είναι η δύναμή μας. Χωρίς την αγάπη δεν ζούμε, είναι το οξυγόνωμα. Όσο και κοινωνικά και κοινωνικά να ανέβεις, όσα χρήματα για να κάνεις τη ζωή σου, όταν δεν έχεις αγάπη, όταν δεν δίνεις αγάπη, είναι όλα μάταια. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Και συνεχίζουμε με φρέσκο τραγούδι από τον κορυφαίο Κισαμί τη Βιολάτορα και στην εποχή μας τον Αντώνη το Μαρτσάκη. Τσι άνοιξης μοιάζεις κοπελιά. Καλό τάξιδο, Αντώνη Μαρτσάκη.

Την καλησπέρα του μας στέλνει ένας αγαπημένος φίλος από εδώ από τα Χανιά, αλλά ζει τα τελευταία χρόνια στη Χαλκίδα. Εκεί στην Εύη ο Παύλος λέει: καλησπέρα Κώστα από τη Χαλκίδα. Καλησπέρα φίλε, εκεί με τα τρελά νερά του Ευρύπου και τα μοναδικά θαλασσινά που μας προσφέρουν εκεί στη Χαλκίδα.

Μια καλησπέρα μας έρχεται από τη Σούδα, από ένα καλό φίλο το Γιάννη το Μάρα. Καλέ, καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή σε όλη τη ρεδιοπαρέα. Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα σε όλα τα σουδιανάκια.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου
0: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας, το έχουμε ανάγκη μετά από μια κοπιαστική και εργάσιμη μέρα να σμίξουμε, να αποσπερίσουμε έστω και ραδιοφωνικά, γιατί αυτή τη μαγεία έχει το ραδιόφωνο. Η τηλεόραση δεν είναι τυχαία όπως την αποκαλούν χαζοκούτι, γιατί σε καθυλώνει τα ίδια σύριαλ, οι ίδιες ειδήσεις, παθητικός τηλεθεατής, ενώ στο ραδιόφωνο είναι ζωντανές οι εκπομπές, επιλέγεις και το ραδιοφωνικό παραγωγό και ένα τραγούδι που θες να ακούσεις, στέλνεις και το μήνυμά σου, μπορούμε να πούμε και τα προβλήματά μας, γενικότερα να κάνουμε την παρέα μας καλή ώρα όπως και απόψε. Από εδώ, από τα Χανιά, από το Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, από τον Ερωτόκρητο. Για τον Αντώνη εκεί στον Τιμπάκι που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Μανογιούδη. Για όλη τη ραδιοπαρέα, τον ευχαριστώ. Καλησπέρα, Μανώλη, εδώ στην Κάνδανο, στο Σέλινο. Καλησπέρα, Κωστή, λέει, από την Κάνδανο. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά, φίλε μου. Αγαπημένος προορισμός και η μαρτυρική Κάνδανο. Ένα χωριό του Σελήνου πηγαίνοντας προς την Παλιόχωρα. Γιώργος Μανογιούδης, αν είσαι άνεμος. 28-210-40-140. Όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, να έρθετε κι εσείς εδώ στην παρέα μας, παιδιά.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Νίκος που μας ακούει εδώ στο ιστορικό Μάλεμε στα Χανιά. Λέει καλησπέρα Κωστή. Εδώ κάνω κάποιες δουλειές σπίτι, συντονισμένο στο Κρητικόραμα. Την καλησπέρα μου λέει σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά φίλε μου, καλό Σαββατοκύριακο.

Εκπλήξεις πολλές απόψε. Καλησπέρα σε ένα φίλο που 10 χρόνια είχαν να τα πούμε τηλεφωνικά για το φουριάρι εδώ στα Χανιά. Αγαπημένος φίλος, φίλε μου, να είσαι καλά, έκπληξη ομολογουμένος. Καλησπέρα και στο Βασίλη από την Πάκη που αφιερώνει για όλη τη ριδιοπαρέα που εκεί στο την Πάκη που ακούει ερωτόκοτο και κριτικό όραμα. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αγαπημένος προορισμός και το την Πάκη, αλλά και όλη η Κρήτη μας. Καλησπέρα και στο Γιώργο από τη Νεάπολη, εκεί από τη Νεάπολη Λασιθίου, πιστός φίλος της εκπομπής, και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, για το Σωμαροστελή. Εκεί στη Λεωχριά στο Αμάρι, ένα όμορφο χωριό που συνορεύει Ρέθυμνο με Ηράκλειο, έχει επιλέξει το να ύμνει στο Θανάση Σκόρδαλο. Ένας καινούριος άνεμος έφερε πιο κοντά μου.

Εμείς μπορεί να περνάμε καλά εδώ να κάνουμε την παρέα μας, αλλά δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που η ζωή καμιά φορά στα φέρνει λίγο τούμπα, που νοσηλεύονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα του νησιού μας. Η αγάπη και η σκέψη μας είναι πάντα κοντά τους, να πάνε και εκείνοι οι άνθρωποι γρήγορα στα σπίτια τους, να γίνουν καλά, να σμίξουμε τους δικούς τους ανθρώπους. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Με υπομονή και επιμονή ξεπερνάμε τα προβλήματα και τους κοπέλους της ζωής.

Μια καλησπέρα και στη Γερμανία, στο Νευτή και τον Καρβούνι, ξεντεμένα μας αδέρφια που μας ακούτε σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τη μαμά πατρίδα.

Και ήταν ο ύμνης του Θανάση Κορδαλός, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10.30. Μιας και την Κυριακή έχουμε τη γιορτή του πατέρα. Προκαταβολικά χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Και ο πατέρας έχει το δικό του ρόλο μες στην οικογένεια και η μητέρα. Και οι δύο έχουν ίσα δικαιώματα, είναι ίσοι σε μια οικογένεια με σεβασμό και αγάπη. Συμπληρώνει ένας τον άλλο. Σήμερα οι άνθρωποι δεν έχουν υπομονή, δυστυχώς, και πολλές φορές πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό και κάνουμε τα εύκολα δύσκολα. Με υπομονή, με αγάπη, χέρι με χέρι ξεπερνάμε τα προβλήματα. Είναι κρίμα να διαλάνε οικογένειες, να διαλάνε σχέσεις που δημιουργήθηκαν με πολύ αγάπη για το εγώ, για το εγωισμό, για μικροπροβλήματα και μικροαστιότητες. Γι' αυτό λοιπόν με υπομονή, με διάλογο ξεπερνάμε τα προβλήματα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους πατεράδες, και ο πατέρας και η μητέρα έχουν το δικό τους ρόλο και όταν τον τηρούν με βλάβεια δημιουργούν μια σωστή και υγιής οικογένεια. Μάνα και πατέρα.

0: Και πάμε στον Τιμπάκι, στο Ηράκλειο εκεί, στο Νότο, στην κυρία Μαρίκα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μας, τον αγαπημένο μας σταθμέ.
0: Τι λέει
1: είστε
0: το Τιμπάκι.
1: Πρώτα ο ερωτόκορτος βέβαια και μετά εσάς. Λοιπόν, αφιερώνω σε όλο το ακροτήριο και στους δύο σταθμούς, στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου, ένα τραγουδάκι, βάλε από του...
0: Ό,τι θέλετε.
1: Του Τζαγκαρού Μιχάλη
0: το
1: ή του Μαζοκοπάκη.
0: Ένα από τα δύο θα ακουστεί.
1: Ναι.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο και στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου.
0: Σας ευχαριστώ, την αγάπη μου στο όμορφο
1: τυπάκι. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Έτσι λοιπόν με αγάπη ξεπερνάμε τα προβλήματα και με αγάπη και ενωμένοι και ο άντρας και η γυναίκα, μια υγιής οικογένεια. Ειδικά όταν κάνουμε οικογένεια πρέπει να ξέρουμε γιατί κάνουμε οικογένεια και είμαστε το καλό παράδειγμα στα παιδιά μας και εμείς είμαστε υπεύθυνοι αν είμαστε το κακό ή το καλό παράδειγμα. Επομένως με αγάπη και κατανόηση έτσι δημιουργούμε μια σωστή και υγιής οικογένεια.

0: παλιά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
9: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ήταν ο ημνήστος ο μεγάλος Μανώλης Κακλής, με το Γιώργη το Βογιατζή, και εμείς ταξιδεύουμε ένα ακόμα τραγούδι για την κυρία Μαρίκα στο Τυμπάκι που έχει επιλέξει κάτι από Μιχάλη Τσαγκαράκη.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ λοιπόν κάνουμε την παρέα μας από τα Χανιά Κρητικόραμα στο Ηράκλειο Ροτόκ του 87,9. Είναι Παρασκευή, είναι 19 του Ιούνιου του 26. Αγαπημένα τραγούδια, απλά από τα πράγματα σε αυτή την εκπομπή. Λίγα λόγια, πολλή μουσική και καλή παρέα. Η καλή φίλη Ευγενία από την Πάκη έχει επιλέξει Αντώνη Μαζεκπάκη. Καλησπέρα και στο Σπύρο στα Χανιά, σε λίγο την επιλογή σου. Αντώνης Μαζοκοπάκης. Και ένα mail που ήρθε μόλις τώρα εδώ στον υπολογιστή, λέει Μάρκος. Καλησπέρα, λέει Κωστή από την Κολονία. Εύχομαι σε σένα και σε όλους τους ακροατές του Κρητικοράματος ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ, φίλε. Ξεντεμένα μας αδέρφια, είμαστε ευγνώμων που είσαστε στην παρέα μας και μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
2: Κρίμα στα νιάτα πέχασα τόσο καιρό κοντά σου.

0: πολύ μεγάλο.
1: Μια καλημέρα μας στέλνει και ο Κωστής ο Γραφανάκη, την πρωί ξημέρωμα μάλιστα στην μακρινή Ήπειρο στην Αυστραλία. Από το Σίδνεϊ λέει καλή εκπομπή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεντεμένα μας αδέρφια, μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η αγάπη και η σκέψη μας είναι πάντα κοντά σας.
0: Μα αφού δεν ξέρεις να αγαπάς μονάχα.

0: πολύ μεγάλο.
1: Μια καλημέρα μας στέλνει και ο Κωστής ο Γραφανάκη, την πρωί ξημέρωμα μάλιστα στην μακρινή Ήπειρο στην Αυστραλία. Από το Σίδνεϊ λέει καλή εκπομπή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεντεμένα μας αδέρφια, μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η αγάπη και η σκέψη μας είναι πάντα κοντά σας.
0: Μα αφού δεν ξέρεις να αγαπάς μονάχα.

0: αγάπες και αστεριώνεις.
1: Και ένα μήνυμα λέει καλησπέρα στο πιο αστεράτε εκφωνητή που και απόψε εδώ στο σπίτι χουζουρεύοντας και διαβάζοντας περνάω τέλεια. Τζίνα από Μασταμπά από Ρέθυμνο. Έχεις πολλά φυγιάκια από τη μητέρα μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό διάβασμα. Σειρά σου. Και επειδή αναμένουν και τα παιδιά αυτές τις μέρες τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, των εξετάσεών τους, εύχομαι σε όλους καλά αποτελέσματα, καλή σταδιοδρομία και ζωή βέβαια δεν σταματάει στις εξετάσεις. Μας παίζει ο χρόνος να ακούσω πιο πολλές επιλογές, όπως και το επόμενο, το οποίο έχει επιλέξει ο Φουριάρης εδώ από τα Χανιά, έχει επιλέξει Γιώργο Ζερβάκη.
2: Εγώ κυρά μου υποχωρώ, έχει κάνει ό,τι σ' αρέσει.

0: μας.
1: Και όποιος όπως μου στέλνει ένα μήνυμα, η Δήμητρα λέει καλησπέρα Κωστή. Πάντα με γουβεράκι περνάμε τέλεια. Και εδώ στη δουλειά λέει και όπου βρισκόμαστε. Και λέει φίλοι, όσα φάρμακα λέει και να ανακαλύψει η επιστήμη, μονάχα η αγάπη γιατρεύει την μοναξιά της ψυχής.

0: και θα αλλάξω. Θα αλλάξω την καρδιά μου. Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Μια καλησπέρα μας στέλνει και μια αγαπημένη φίλη που έχει και εκείνη ιδιαίτερη συμπάθεια στον Γιώργο Ζερβάκη. Πάρα πολλά χρόνια να πιστεί φίλη της παρέας μας. Είναι η Ειρήνη από το Σπήλι, από το Ρέθινο. Λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλό Σάββατο Κύριακο.

Σου το είπα μια, σου το είπα δυο, τσεραμ. Σου το είπα μια, σου το είπα δυο, σου το είπα πέντε, πέντε δέκα. Στη ζωή μου, στη ζωή μου αγάπησα μονάχα, μονάχα μια.

λεσβιακές άντρες. Τυχαία επαντήξαμε. Τυχαία επαντήξαμε στον δρόμο. Στον δρόμο μία μέρα. Εγώ με την κερά μου κοίτα. Κοίτα στο χέρι το δεξί να λάμπει μία βέρα. Τυχαία επαντήξαμε κερά μου τυχαία. Τυχαία επαντήξαμε στο δρόμο. Στο δρόμο εμείς κερά μου. Κι έκανες την αδιάφορη περνώντας από μπροστά μου.

0: και μαλλιά και βάνω μαύρα ρούχα. Γιατί πενθώ ένα έρωτα, πάω δυναμία τούχα. Έλα σαχαράκι, πάρ' το σου. Έλα πάει, έλα πάει, έλα πάει, έλα πάει.
1: Και εδώ κάπου τελειώσαμε και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε το χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο, στο Μανώλη Λεκάκη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου που χάρη και στο σταθμό το συγκεκριμένο και στο δικό μας εδώ ήρθαμε τόσο πολύ κοντά σε όλη την Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Καλά να είμαστε, θετική σκέψη και με υπομονή και επιμονή ξεπερνάμε όλα τα προβλήματα της ζωής και το σημαντικότερο να είμαστε καλά. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μια ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Από τον Κώστα Γουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κερασιού στα Καράνου. Μία ξέχαστη βραδιά με τον κορυφαίο Νίκο Ζωηδάκη και το συγκρότημά του.
1: Βιόλα από εδώ, βιόλα από εκεί, γέμισε ο κόσμος βιόλα.
0: Μεγάλο κέφι, πολλές εκπλήξεις, πλήρες φαγητό και άφθονα κεράσια. Για 41 χρόνια, γιορτή κερασιού στα Καράνου. Σάββατο 20 Ιουνίου με τον Νίκο Ζωηδάκη.
2: Το Σάββατο 27 Ιουνίου έρχεται βραδιά που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Ο Ανδρέας Μανολαράκης με το συγκρότημά του ανάβουν το κέφι στον προάβλιο χώρο του κριτικού παραδοσιακού σπιτιού Σούδας. Μια διοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σούδας. Κριτική μουσική, δυνατές παρέες, χορός μέχρι αργά και αυθεντικό γλέντι όπως μόνο η Κρήτη ξέρει. Ώρα έναρξης 9.30. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τηλέφωνα για κρατήσεις 694-664-4529 και 697-305-3181. Σάββατο 27 Ιουνίου. Σούδα σημαίνει κριτικό γλέντι. Δεν πρέπει να λείψει κανείς.
3: Ψάχνω να βρω ένα δέντρο από μου το πάνε χρύσο.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Έμπρονα διοργανώνει κριτική βραδιά στο Αποπηγάδι την 3η 23 Ιουνίου, παραμονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στις 9 το βράδυ με τον Μανώλη Μπομπολάκη. Είσοδος ελεύθερη. 3η 23 Ιουνίου, κριτική βραδιά με τον Μανώλη Μπομπολάκη στο

0: Κρητικόραμα 93,8. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
2: Σαν

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ορτόκλητος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκλητος.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα, άσχη και να γυρνούσαμε έναν αιώνα πίσω, δίπλα στις πρωτομάστορες, δυο μήνες να γλεντήσω. Και να γρυκίσω τσίσκοπους που με έχουν κουζουλάνει, πίσκο πιανό, σταφιδιανό,

και με το ρεθεμιώτικο συρτό να μερακλήσω. Όπα, θέλω στη λύρα του στραβού

νωρίς το νήμα της ζωής του το κόψε η μοίρα. Έλα, άχι και πόσο θα ήθελα να ακούσω κουτσουρέλι, να παίζει το λουσάκιανο, να

ξανά να μπω στο ξεροστέρι. Να παίζει ο χαρίλαος όπως εκείνος ξέρει. Έλα, μου το κοστά και σκόρδαλο να τύχω σε ένα γλέντι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα το γράψα της αγάπης, το πιστεύω.
2: Και σε έκαμα μοναδικό Θεό και σε λατρεύω.
0: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ο άντρας που είναι φρόνιμο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θα έχω δυο βασιλικούς και μια γκαρνάδα βιόλα και μια μπιτίδια λεμονιά που τα προσέχει όλα.
0: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο άντρας πρέπει να γλεντά, πρέπει να ξεφαντώνει. Για δε γατέσει αύριο είτε του
0: Κρήτη
1: σήμερα.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτόκριτος.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.
1: Μες

0: γωνιά μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Λέει ο Μαύρος, να βρω γαλήνη, χτύπησα της μοίρας μου την πόρτα. Και μου παιδό είναι η χαρά. Αμε
1: ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.
0: Εσύ που σαν τα μάτια σου, εσύ που σαν τα μάτια σου, που τα ζες πως θα με έχεις. Που τα ζες πως θα με έχεις, γίνηκες παράπονο και απ' τα δικά μου τρέχεις.

0: λιγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, θα αγαπήσω το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Θεοτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκλητος.
3: Μιλώ σου με τα μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
2: Ερωτόκλητος.